0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι του φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,3.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ανοιξιάτικη ημέρα, αυτή είναι η Μυρτώ Βασιλείου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και με ακούτε μόνη γιατί είμαι μόνη, ενώ γιατί ο Δημήτρης Μεϊδάνης σήμερα δεν θα είναι μαζί μας, οπότε οι καλημέρες θα είναι πιο μοναχικές και οι καλημέρες βεβαίως οι δικές σας είναι ένα τσικ παραπάνω αναγκαίες από ό,τι συνήθως. Άρα ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να αλληλεπιδράσουμε ακόμα περισσότερο σήμερα. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Ανοιξιάτικη ημέρα είπαμε με την Μυρτώ Βασιλείου, μια ρομαντική ανοιξιάτικη βροχή εχθές στην Αττική με κελαϊδίσματα πουλιών και μια ελαφραία υποψία ότι κάποιος άφησε το γκάζι ανοιχτό. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς. Χαρά Γιαννοπούλη, το κατάλαβες αυτό? Όχι. Πού να δεις τι γινόταν στο κέντρο. Νόμιζες ότι κάτι είχε γίνει, ότι κάποιος είχε αφήσει πραγματικά το γκάζι ανοιχτό. Μύριζε πάρα πολύ άσχημα και φοβόσουν να ανάψει ακόμα και ένα πτήρα να βάλει. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ, πώς να σας πω, ένιωθες μια, ένιωθες λίγο ανασφαλής, να το πω έτσι πολύ κομψά, ότι τι είναι αυτό τέλος πάντων. Βρήκαμε κάπως τι είναι αυτό, θα σας τα πω σε λίγο, αλλά προς το παρόν καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Η Χαρά Γιαννοπούλη φροντίζει τον ήχο, η Μικάλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, μόνη σαν ανεμόνη σήμερα στο Μη Με Ξυπνάς από τις 6 και τι λέτε, πάμε για μια οδή όχι στον γκάζι που αφήσαν ανοιχτό, όχι, αλλά στην ανοιξιάτικη βροχούλα που απολαύσαμε χθες.

Κοράκια και πέντε χάδια είναι το άλμπουμ αυτό του Βαγγέλη Γερμανού, από όπου έτσι θυμηθήκαμε την ανοιξιάτικη βροχούλα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε κι εμείς με την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και όταν λέω εμείς, είμαστε μόνο Νιχαρά Γιαννοπούλου και Μικαέλα Θεοφίλου. Δημήτρης Μεϊδάνη σήμερα δεν θα είναι στην παρέα μας. Από αύριο ελπίζουμε ότι θα είναι κανονικά. 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά από τώρα, αν έχετε ξυπνήσει, αν είσαστε στη διαδικασία ξυπνήματος και εν πάση περιπτώσει θέλει να καθαρίσει λίγο η φωνή, μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber. Στο Viber, στην μπάρα αναζήτησης μας βρίσκεται του Viber, γράφοντας δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη έχετε ξεκινήσει και σας ευχαριστούμε και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο. Στα λόγια καθημερινή Σοφία, για να μην ξεχνιόμαστε, θα πάμε σε ένα Γαλλό συγγραφέα που έγραψε πάνω από 100 μυθιστορήματα. Θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, με πιο γνωστά έργα του Η Εξαδέλφη Μπέτη, Η Ευγενία Γκραντέ, Η Ανθρώπινη Κομμωδία, Le Chouin και Le Père Goriot. Είναι ο Honoré de Balzac, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1799 και ο οποίος μεταξύ άλλων έχει πει το εξής, το οποίο νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία, είναι πολύ καθημερινό, το βλέπουμε καθημερινά. Η συνείδηση, λέει, αγαπητέ μου, απευθυνόμενο σε κάποιον, είναι ένα ραβδί που παίρνει ο καθένας για να βαρέσει το γείτονά του, αλλά που δεν χρησιμοποιεί ποτέ για τον εαυτό του.

0: στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

λέει για χαμογέλα, πάρε το μαράζι μου. Αυτή είναι η καλημέρα του Πατρού Βαγιόπουλου μαζί με του Σουαρέ εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την καλημέρα μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, μας έχετε στείλει ήδη κάποιες. Θέλουμε και άλλες όμως, θέλουμε πολλές. Σήμερα είμαστε μόνες, η Χαραγιανοπούλου και η αφεντιά μου, γιατί ο Δημήτρης Μαϊδάνης σήμερα δεν είναι μαζί μας. Από αύριο ελπίζουμε ότι θα είναι, σε περίπτωση που έτσι ανησυχείτε, δεν είναι κάτι. Απλά σήμερα χρειάστηκε να απουσιάζει. Κατά τα άλλα, πάμε να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Τι λέτε? Είναι Τετάρτη σήμερα, βρισκόμαστε κατά μεσής της εβδομάδας. Φτάσαμε κιόλας 20 Μαΐου. Πότε ήτανε Πρωτομαγιά, πότε έγινε 20 Μαΐου. Το κατάλαβες εσύ αυτό, χαρά μου? Όχι. Είναι 144η ημέρα του έτους. Έχουμε ανατολή ηλίου που έχει ήδη συμβεί από τις 6:09, γιατί τώρα έχουμε 6:17. Έχουμε δύση ηλίου 20:33. Χρόνια πολλά να πείτε σε ένα πολύ όμορφο όνομα σήμερα που γιορτάζει, Λιδία. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Λιδία που σήμερα γιορτάζει. Κατά τα άλλα, στις επετείους και λοιπές εορτές τι έχουμε? Έχουμε Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών. Έχουμε Ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα που γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Ο στόχος βέβαια πάντα είναι η ευαισθητοποίησή μας για την σημασία των θαλασσών, τη βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάδειξη της ναυτιλιακής κληρονομιάς. Κάθε χρόνο διοργανώνεται μια κεντρική διήμερη εκδήλωση σε διαφορετική ευρωπαϊκή παράκτεια πόλη, η οποία συγκεντρώνει επαγγελματίες, υπεύθυνους χάραξης, πολιτικής και επιστήμονες. Λόγω της μακράς ναυτικής παράδοσης και της τεράστιας ακτογραμμής εδώ στην Ελλάδα, η μέρα αποτελεί πολύ σημαντική αφορμή για δράσεις από φορείς, δήμους και μουσεία που προστατεύουν και προβάλλουν το θαλάσσιο οικοσύστημα. Μακάρι να δώσουμε την ανάλογη σημασία. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας για την ορατότητα του πράγματος. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ για μία ακόμα ευαισθητοποίησή μας σχετικά με το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην ασφάλεια των τροφίμων και την επιβίωση του πλανήτη. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Που τι είναι η μετρολογία? Είναι πολύ απλό πράγμα. Είναι ουσιαστικά η ακριβής μετρήση στην επιστήμη, αυτό που περιλαμβάνει την τεχνολογία, το εμπόριο και την καθημερινή μας ζωή. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στη βόλτα μας τον κόσμο, στην Κούβα, που γιορτάζουν την εθνική εορτή της χώρας σε ανάμνηση της ανεξαρτησίας της από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1902. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας τους από την Ινδονησία το 2002. Είναι η μέρα μνήμης στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα από το 1975 έως το 1979. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, εντάξει, αγρόνι γόρασαν που λένε, ή για την ακρίβεια μάζεψαν και μαζεύουν φράουλες σήμερα για την Εθνική Μέρα Μαζέματος Φράουλας.

Αυτή είναι η παρέα διακριτική που μας τραγουδάει η Νατάσα Μποφίλιου. Στη δεύτερη φωνή, δεν ξέρω αν καταλάβατε, ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολύ σωστά συντονισμένη. Αυτή την παρέα τη διακριτική ελπίζουμε να κάνουμε για σας. Αυτή την παρέα όμως την επιβλητική, τι θέλουμε από σας σήμερα ακόμα περισσότερο. Τι λέτε, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεων των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατά κύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, είναι η λεγόμενη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 σαν σήμερα έχει γίνει ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε, ενώ έγινε σαν σήμερα, αποκαλύφθηκε στις 9 Αυγούστου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αφού σας κάναμε την καρδιά περιβόλη που λένε γυρνώντας το χρόνο πίσω, πάμε να χορέψουμε μια ταραντέλα μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου.

Και εδώ είναι που έρχεται η απάντηση, γιατί πάντα έχω μία απάντηση για τα τραγούδια ή τέλος πάντων συνομιλούμε όσο μπορούμε με τα τραγούδια. Μα δεν μας έχεις βάλει και τίποτα εύκολο, βρε άνθρωπε. Μόνο δύσκολα μας έχεις βάλει. Αυτός είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Βεβαίως, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και κάπως έτσι να ξεκινήσουμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Μη με ξυπνάς από τις 6, αλλά χωρίς Δημήτρη Μαϊδάνη σήμερα. Με Χαρά Γιαννοπούλου όμως τη φροντίδα του ήχου. Μικάλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και τι λέτε, πάμε να δούμε τι αλλιεύσαμε από ειδήσεις σήμερα πρωί-πρωί στα Χάραγα. Συναγερμός ήμανε χθες στην Αττική λόγω έντονης οσμής αερίου, με τις αρχές να αποκλείουν βλάβη στο επίγειο δίκτυο ή στα διελιστήρια και να αναζητούν την πηγή του μυστηρίου σε δεξαμενόπλια στο Σαρονικό. Ενώ ότι άνεμοι ενισχύουν την εκτίμηση ότι η μυρωδιά έρχεται από το νερό, ξυπνώντας μνήμες από δύο αντίστοιχα ανεξήγητα περιστατικά που είχαν σημειωθεί το 2025. Αχ, αυτή η Αθήνα με τις ανοιξιά και σε βοδιές της, μπορεί να πει κανείς. Λοιπόν, έχουμε μια είδηση που έχει μια δικαίωση, την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέα. Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μπαίνουν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, αλλά και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης που διαχειριστήκαν το περιστατικό. Οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη για θάνατη φόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά τη ραγδαία έξαρση ενός σπάνιου και θανατηφόρου στελέχους του ιού έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Παρά τις εκκλήσεις να παραμείνουν ανοιχτές, οι δύο γειτονικές χώρες όπως η Ουγκάντα και η Ρουάντα υψώνουν υγειονομικά τείχη στα σύνορά τους για να ανακόψουν την πορεία του ιού. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Ίσακ Άντιτς, ιδρυτή του κολοσσού μόδας Μάγκο, καθώς ο πρωτότοκος γιος του, Τζόναθαν, συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του. Μετά την απολογία του στο δικαστή της Βαρκελόνης, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, του αφαιρέθηκε το διαβατήριο και του απαγορεύτηκε η έξοδος από την Ισπανία. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι πίσω από μια κάθε μεγάλη περιουσία μπορεί να κρύβεται και ένα έγκλημα σαν αυτό.

Αυτή είναι η Αναστασία Μουτσάτσου σε ένα τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου. Όλα τα δύσκολα τα ζήσαμε μαζί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τα εύκολα κάποια στιγμή να ζήσουμε μαζί, παιδιά. Πάμε σε μια στάση εργασίας που κηρύσσει σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ, έπειτα από αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ΟΧ. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι μετά το αίτημα της ΔΟΕ, η Επιτροπή κήρυξε τετράωρη διευκολυντική στάση εργασίας για το πρωινό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα είναι η μέρα διεξαγωγής της ελληνικής PISA. Σε δική της ανακοίνωση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία αναφέρει ότι ως διοικητικό συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο, το παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και μαθητριών μας. Κηρύσσουμε πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο τετράωρο του πρωινού προγράμματος, η μέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, με δυνατότητα επιπλέον στάσης που θα κηρυχθεί από τους ΕΠΕ. Αυτά έχω να σας πω σε σχέση με το χρηστικό, ας πούμε, αν πρέπει να ξέρετε κάτι για τη σημερινή ημέρα χρηστικά και απεργιακά που λένε. Επιστρέφουμε μετά από το καπηλιό στο οποίο μας υποδέχονται ο Γιάννης Χαρούλης και ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και καλό είναι αυτά τα πράγματα να μην γίνονται, να μην χάνουμε τη γάτα. Η γάτα πρέπει να είναι πάντα εκεί κοντά μας. Και ξέρεις, καμιά φορά, τώρα το σκεφτόμουν, μου έρχονται κάποιες σκέψεις του τιμονιού, έτσι τις έχω ονομάσει, τις οποίες τις έχω κάνει και σαν σειρά αναρτήσεων στα social media. Και μου έρχονται διάφορα έτσι τρελά στο μυαλό. Ένα από αυτά που μου ήρθε στο μυαλό και δεν το έχω ακόμα αναρτήσει, αλλά θα σας το πω σε πρώτη μετάδοση, είναι ποιος αποφάσισε ότι τις γάτες πρέπει να τις χαϊδεύουμε. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός ο πρώτος που έβαλε χέρι πάνω σε μια γάτα και είπε: α, αυτό το πλάσμα εγώ θα το χαϊδεύω. Και βεβαίως, πότε κατάλαβε ότι δεν επιτρέπεται πάντα να χαϊδεύουμε τη γάτα, γιατί εκείνη βάζει τα όρια. Να το πούμε και αυτό. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Εδώ είμαστε κι εμείς με την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας οι καινούργοι. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια που. Τα παιδάκια, μικρά και μεγάλα. Μικρότερα και μεγαλύτερα, μάλλον. Όλα βρίσκονται κάπου στην εφηβεία που δίνουν και σήμερα εξετάσεις. Είναι οι ενδοσχολικές εξετάσεις, είναι είτε οι προαγωγικές είτε οι απολυτήριες εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά σήμερα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και σε όλους όσοι βρίσκεστε στην τελική ευθεία αυτού που ονομάζουμε πρωταθλητισμό των εξετάσεων και δεν είναι άλλος από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να θυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Ένα τους θυμίσω. Νομίζω 2, 10, 60, 13, 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, αν θέλετε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, το ξέρετε πια. Μας στέλνετε ήδη πολύ όμορφα μηνύματα. Θέλουμε κι άλλα όμως. Θέλουμε αυτό που λέει και ο Δημήτρης, να δούμε τι βλέπουν τα όμορφά σας μάτια. Να μας στείλετε και καμιά φωτογραφία δηλαδή, με λίγα λόγια. Viber μας στέλνετε. Δεύτερο πρόγραμμα μας βρίσκεται στην μπάρα αναζήτησης του Viber. Στέλνετε τις καλημέρες μας και εμείς είμαστε εδώ να τις υποδεχθούμε. Καλημέρες σας. Εμείς είμαστε εδώ να τις υποδεχθούμε και φυσικά να σας στείλουμε και εμείς τη δική μας καλημέρα ή το δικό μας μήνυμα.

Μηνύματα για θερμοκρασίες ανά την Ελλάδα που δεν τις λες και πολύ ανοιξιάτικες, μπορεί και χειμωνιάτικες να τις λες. Να πούμε ότι σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές, μάλλον και σήμερα, στα ανατολικά και βόρεια στην αρχή της ημέρας. Θα είναι άστατος ο καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας στη δυτική χώρα, ισχυρούς ανέμους βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην αρχή του 24ωρου τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε περιοχές ανατολικής και βόρειας χώρας, φαινόμενα που έως το ξημέρωμα θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, θα δώσουν τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά υπηρετικά τμήματα. Νωρίς σήμερα το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά τοπικά περιορισμένη, άρα θέλει αρκετή προσοχή σε όλους όσοι οδηγείτε. Στην Αττική, στην αρχή της ημέρας, δηλαδή τώρα, ενδέχεται να εκδηλώνονται. Και να αναμένονται τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Έχουμε θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 26, με λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν.

Αυτός είναι ο Μεσιο Μινιμάλ και το Love Story εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέλω μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα που μας έχει στείλει μια πολύ αγαπημένη ακροάτρια, η Διονυσία, από τον

Πύργο. Λέει λοιπόν, καλημέρα. Γυρίζοντας από άλλη μία νύχτα στη μονάδα εμφραγμάτων, σκέφτομαι πόσο εύθραυστη είναι τελικά η ζωή και πόσο πολύτιμο είναι το κάθε καλημέρα που θεωρούμε δεδομένο. Μέσα στα δύσκολα περιστατικά, στους φόβους, στις αγωνίες και στις σιωπές των ανθρώπων, καταλαβαίνεις πως η ζωή δεν μετριέται σε μεγάλες στιγμές, αλλά σε μικρές καθημερινές ανάσες αγάπης. Σε ένα χέρι που κρατάει το δικό σου, σε μια αγκαλιά που σε περιμένει, σε έναν άνθρωπο που σε σκέφτεται αληθινά. Να αγαπάτε περισσότερο, να συγχωρείτε πιο εύκολα, να λέτε σ' αγαπώ χωρίς αναβολές, να ξεκουράζετε την ψυχή σας από το βάρος του θυμού και της τοξικότητας, γιατί κάθε μέρα που ξημερώνει είναι ένα μικρό θαύμα που δεν το χρωστάει η ζωή σε κανένα μας. Φιλιά από τη Διονυσία από τον Πύργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Μπήκε στην καρδιά μας, ελπίζουμε και στο μυαλό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μια συνεργασία που ευωδόθηκε με πολλές έτσι περγαμηνές και πολλά έτσι καλά σχόλια. Αυτή είναι η Μαρίνα Σέτ μαζί με τον Λέωνο Βάθενς. Εδώ λέγεται το τραγούδι. Ο Λέωνο Βάθενς και η Μαρίνα Σάτι που κάνουν την αμερικανική τους περιοδία όλο το Μάιο. Το ταξίδι τους έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιλαμβάνει σταθμούς όπως η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη. Νομίζω ότι κάπου τους έπιασε το μάτι μου σε ένα βιντεάκι εκεί καθώς σκρόλαρε στο TikTok κάπου στον Καναδά. Όπως και να έχει, είναι εδώ και αυτοί, είμαστε εδώ και εμείς και είναι σαν να με κάποιο τρόπο σαν να ενημερώνουμε την τοποθεσία μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Προσγειωθήκαμε επιτυχώς στο πεδίο μάχης της καθημερινότητας, μαζί το κάνουμε αυτό καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8. Τις καθημερινές συνήθως είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μεϊδάνη. Σήμερα μ' ακούτε μόνοι, γιατί είμαι μόνη. Από αύριο ελπίζουμε και ευχόμαστε ο Δημήτρης μας να είναι μαζί μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου έτσι κι αλλιώς είναι μαζί μας εδώ, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε αυτή εδώ η εκπομπή. Είναι στην φροντίδα του ήχου η Μικάλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και πάμε για ένα ταγκό. Αυτό της Νεφέλης.

Αυτή η ερμηνεία είναι από το Reworks. Είναι αυτό το δώρο που μας έκανε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2023 η Χαρούλα. Αυτό είναι το τάγκο της Νεφέλης φυσικά, Λωρίνα Μακένιτ, στα ελληνικά με τους στίχους της Χαρούλας μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε και να μοιραστούμε μια καλή είδηση. Μια καλή είδηση που έρχεται ήδη με τον τίτλο της, ρεκόρ ανόδου και διακρίσεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Διεθνή Λίστα Αξιολόγησης QS. Αυτή η Διεθνής Λίστα Αξιολόγησης QS, καλό είναι να παραμείνει ως QS, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πω, το Quaquarelli Simons, άντε το είπα. Δημοσιεύτηκε λοιπόν πρόσφατα ο πίνακας κατάταξης πανεπιστημίων σε επιμέρους θεματικές περιοχές και εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία. Έτσι λοιπόν στο top 100 σε 4 πεδία το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στην 34η θέση παγκοσμίως ο τομέας κλασικές σπουδές και αρχαία ιστορία. Ξεχώρισαν επίσης και οι ανθρωπιστικές σπουδές του Ιδρύματος. Για πρώτη φορά στους πίνακες των διακρίσεων εισήχθησαν 4 επιστημονικά πεδία. Και μάλιστα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, τα αποτελέσματα αυτής της φετινής κατάταξης αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε επίπεδο πενταετίας, οδηγώντας μάλιστα σε ρεκόρ διακρίσεων. Μάλιστα τώρα το Πανεπιστήμιο Αθηνών φετινή χρονιά πέτυχε πολύ ψηλές επιδόσεις σε 24 επιστημονικά πεδία, έναντι 14 το 2021 και 15 το 2023, καταγράφοντας την τελευταία τριετία πολύ μεγάλη άνοδο. Λοιπόν, κάπως αναψηλώσαμε λίγο, έτσι νομίζω. Εσείς επίσης, νομίζω κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, ή τουλάχιστον να χαμογελάμε λίγο, ή τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, να μην μαυρίζει την ψυχή μας μόνο με δυσάρεστες ειδήσεις ή με ειδήσεις που μας κάνουν να γκρινιάζουμε λίγο περισσότερο. Άρα λοιπόν, ρεκόρ ανόδου και διακρίσεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Διεθνή Λίστα Αξιολόγησης QS, και αυτό μας κάνει αρκετά υπερήφανους.

Δημήτρης Μητροπάνος, ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου. Όταν έχω εσένα, όταν εμείς έχουμε εσάς και εσείς εμάς, νομίζω ότι έχουμε δύναμη στο μαζί, έτσι κι αλλιώς. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το μαζί το κάνουμε συχνά πολύ μεγάλη πράξη. Εδώ είμαστε λοιπόν και σκεφτόμουν ότι τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, ακόμα και κάποια δυσάρεστα, όχι όλα τα δυσάρεστα, έχουν μια, έτσι, μια αντάβια χιούμορ που μπορείς να την πάρεις και λίγο πιο έτσι, να χαμογελάς, να σκάσεις λίγο το χιλάκι σου. Αυτό το λέω γιατί. Το λέω γιατί η χθεσινή μέρα, που εκτός από την ανοιξιάτικη βροχούλα που ήταν μπουρίνη, είχαμε και αυτό το αέριο που μυρίζαμε στη μισή Αττική, υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις στο ex-Twitter, στο πρώην Twitter, για αυτή τη μυστηριώδη μυρωδιά που κάλυψε σήμερα την Αττική. Δεν θα σας πω αυτές που φαντάζεστε τις αντιδράσεις. Θα σας πω όμως ότι μία που διαβάζω είναι: παιδιά, ενημερώστε τους πάντες ότι μυρίζει αέριο η μισή Αθήνα, από κάπου υπάρχει διαρροή, μην ανάψει κανένας τσιγάρο τώρα και γίνουμε μποέμ. Τώρα λέει εδώ πέρα. Αλλά θέλω να κρατήσω αυτή που μ' άρεσε περισσότερο. Έχω κάτσει, λέει, έξω από ένα σουβλατζίδικο και κάνω εισπνοές, τουλάχιστον να πάω ευτυχισμένη.

Αν υπάρχει λόγος να γυρίσω, εμείς επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πολύ σωστά συντονισμένοι και εσείς. Και τι λέτε να κάνουμε έναν ωραιότατο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για μια εξαιρετική παράσταση. Μια παράσταση που την έχω δει και εγώ. Και οπότε θέλω να σας πω ότι εγώ αυτό που είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Λέγεται Ο Αφρός των Ημερών, είναι του Μπορίς Βιάν. Είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό αυτό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν, που ανεβαίνει ως θεατρική παράσταση. Είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο ποιητικά έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Μάλιστα, στην επέτειο 80 χρόνων από τη συγγραφή του, η Μαριτίνα Πάσαρη και η ομάδα Bloom ανεβάζουν αυτό το αριστούργημα του Βιάν με μια ομάδα πολύ ταλαντούχων ηθοποιών. Στον Αφρό των Ημερών, λοιπόν, ο ονειρικός κόσμος της νεότητας, ένας τρίαμβος του έρωτα και των αισθήσεων, υποχωρεί υπό το βάρος και τις δυσκολίες της ενηλικίωσης, χωρίς να χάσει όμως ποτέ τον σουρεαλιστικό και παράλογο χαρακτήρα και το τρελό χιούμορ του. Το έργο αποκαλύπτει την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε για την Δευτέρα 25 του μηνός στις 9 και 4, γιατί έτσι και αλλιώς αυτή η παράσταση Δευτέρα και Τρίτη μπορούμε να τη δώσουμε. Είναι έτσι και αλλιώς τελευταίες παραστάσεις μέχρι 2 Ιουνίου, να το έχετε υπόψη σας. Θα είστε τυχεροί δηλαδή αν κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για αυτή τη Δευτέρα 25 του μηνός στις 9 και 4 στο στούντιο Μαύρο Μιχάλη. Ο τρόπος για να διεκδικήσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις είναι πάρα πολύ απλός. Στέλνετε το μήνυμά σας από το Viber γράφοντας ονοματεπώνυμο τη λέξη αφρός, θέλετε, αφρός των ημερών, όλο, παράσταση, έργο, θέατρο, ό,τι θέλετε, το κινητό σας τηλέφωνο οπωσδήποτε και εγώ θα επιστρέψω με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να βρεθείτε εκείνη την ημέρα και σε εκείνη την παράσταση, εφόσον φυσικά έχετε κερδίσει αυτή τη διεκδίκηση. Και κάπως έτσι θα πάμε και για το δελτίο ειδήσεων Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια, Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

1965 από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα», Γιάννης Δαλιανίδης, Μίμης Πλέσας και ένα σωρό αγαπημένοι ηθοποιοί, η Χλωή Λιάσκου, ο Κώστας Βουτσάς, ο Γιάννης Βογιατζής, η Ελένη Προκοπίου και η Μάρθα Καραγιάννη. Φυσικά μένουμε πάντα παιδιά, μένουμε πάντα παιδιά, ή εν πάση περιπτώσει κρύβουμε όλοι μας μέσα μας ένα μικρό παιδί, και πόσο τα αγαπάμε αυτό το παιδί. Άκου τώρα πόσα φιλοσοφικά και ψυχολογικά έτσι και ψυχοθεραπευτικά ερωτήματα μπορεί να κάνει κανείς μέσα από ένα τραγούδι τέτοιο που είναι αρκετά ελαφρό για τέτοια ερωτήματα. Και όμως ακούμε συχνά πως όλοι κρύβουμε ένα παιδί μέσα μας. Συνήθως καθένας εκλαμβάνει αυτή τη φράση όπως θέλει, όπως φαντάζεται. Οι περισσότεροι θεωρούμε ότι είναι η πιο ευαίσθητη και τρυφερή πλευρά μας, εκείνη που δεν επισκιάστηκε από το σκληρό ρεαλισμό της ενήλικης ζωής. Για άλλους βεβαίως είναι το κρυμμένο παράπονο που ξεπηδάει από μέσα μας απροειδοποιητά με διάφορες αφορμές. Για κάποιους τα πιο τρελά μας όνειρα ή η τάση μας να κάνουμε σκανταλιές. Τι είναι τελικά το παιδί μέσα μας, τι σημαίνει? Πάντως για τη σύγχρονη ψυχολογία, το παιδί που κρύβουμε μέσα μας είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και ονομάζεται εσωτερικό παιδί. Εμπερικλεί όλα αυτά που σας είπα πριν, αλλά αφορά κυρίως το συναισθηματικό μας κόσμο. Έτσι λοιπόν το παιδί που κρύβουμε μέσα μας δεν είναι κάτι καινούριο για την επιστήμη της ψυχολογίας. Είναι το επίπεδο της προσωπικότητας που ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο πρώτος που έκανε το διαχωρισμό της προσωπικότητας σε διαφορετικά επίπεδα, αποκάλεσε εκείνο. Εκείνο. Στο εσωτερικό παιδί λοιπόν αντιστοιχεί ο συναισθηματικός μας κόσμος που διαμορφώθηκε από τα βιώματα της παιδικής μας ηλικίας, και σαν να ακούω ένα όχ, ένα αχ, ένα βαχ να έρχεται από μακριά. Πάντως τα περισσότερα από αυτά τα βιώματα δεν τα θυμόμαστε σε συνειδητό επίπεδο, είναι καταγεγραμμένα στο ασυνείδητο. Το παιδί που έχουμε μέσα μας κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε να μην ξαναβιώσει ό,τι το πλήγωσε. Είναι αλήθεια αυτό? Άραγε, για πείτε. Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Όχι, χαρά μου, δεν θα σε βάλω να μου απαντήσεις αυτά τα δύσκολα ερωτήματα. Μικάλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μόνη σαν ανεμόνη. Σήμερα στο τελευταίο ημίωρο του Μη με ξυπνάς από τις 6. Και αυτό που το τραγούδι που έρχεται είναι εντελώς διαφορετικό από το «Μένουμε για πάντα παιδιά». Είναι ένα τραγούδι από την Ευσταθία που μας βάζει σε άλλο προβληματισμό. Είναι πολύ καλό παιδί.

Ας αναρωτηθεί και ας προβληματιστεί ο καθένας ή η καθεμία με αυτό το τραγούδι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Είναι πολύ καλό παιδί, αυτή είναι η Ευσταθία εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Άλλο με απασχολεί εμένα τώρα, άλλο θέλω να βάλω έτσι λίγο στην κουβέντα και θέλω να βάλω ένα έτσι θέμα στην κουβέντα που με έχει απασχολήσει, γιατί διαβάζω ένα τίτλο από συνέντευξη της Τάνιας Τσανακλείδου που λέει κάτι το οποίο ήταν μαχαιριά στην καρδιά και ελπίζουμε να μην το κάνει και πράξη. Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω. Αυτό δήλωσε η σπουδαία μας Τάνια σε συνέντευξη που έδωσε στη Λάιφο. Ανέφερε ότι η καλοκαιρινή συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό μπορεί να αποτελέσει την τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μπορεί και να μην ξανατραγουδήσει και μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της πλέον με τη μουσική και εξήγησε πως δεν αισθάνεται την ίδια ανάγκη για δισκογραφία ή συνεχή σκηνική παρουσία όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι κάτι άλλο βέβαια. Μόνο μια πραγματικά δυνατή καλλιτεχνική πρόταση θα μπορούσε να με κάνει να επιστρέψω ενεργά. Θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει ξανά. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τέτοιες ιδέες για την Τάνια μας. Η αγαπημένη πάντως ερμηνεύτρια αναφέρθηκε ακόμα και στη φθορά του χρόνου και στις αλλαγές που έχει φέρει στη φωνή και τις αντοχές της, παραδεχόμενη πως η φωνή δεν είναι πια αυτή που ήταν. Παρά τις σκέψεις αποχώρησης, η πορεία της στο ελληνικό τραγούδι παραμένει για μας πάντα ξεχωριστή, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καρδιά μας, με δεκαετίες σημαντικής παρουσίας και ερμηνεών που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική σκηνή. Να πούμε λοιπόν ότι θα γίνει μια συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό στο Θέατρο Λυκαβητού την Κυριακή 12 Ιουλίου. Θα είμαστε όλοι εκεί φυσικά, και από τώρα και μέχρι ίσως και μετά από αυτή τη συναυλία να έχουμε ήδη κάποιες τρομερές ιδέες για να κρατήσουμε την Τάνια Τσανακλείδου μαζί μας στη σκηνή, να μην μας αφήσει. Παρόλα αυτά, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από εκείνη, «Αν μ' αγαπάς».

Επειδή με ρωτάτε και θα με ρωτήσετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, Τζοάννα Ντρίγκο, ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπαλογιάννη, δεν μετάνιωσα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπορεί εσείς όμως να το μετανιώσετε που βγήκατε στους δρόμους, γιατί η κίνηση στους δρόμους, ειδικά της Αττικής, βλέπει άλλη μια μέρα ταλαιπωρίας με τον Κηφισό και πολλές ακόμα οδικές αρτηρίες στο κέντρο και περιφερειακά σε έντονη συμφόρηση. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, στο ποτάμι η κίνηση των οχημάτων έχει ανασταλεί από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τη συμβολή με την Αττική Οδό, με την εικόνα να είναι ανεπαίσθητα καλύτερη στο καθοδικό ρεύμα. Μεγάλες καθυστερήσεις επίσης καταγράφονται στη Λεωφόρο Φυλής από το ύψος της Λεωφόρου Καματερού και για περίπου 5 χιλιόμετρα στο καθοδικό ρεύμα, στην Αχαρνών, με αργή κίνηση από την Αγίου Μελετίου ως το σταθμό κάτω Πατησίων, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου από τη συμβολή με τη Βουλιαγμένη έως το Μέγαρο Μουσική στο ανωδικό ρεύμα, η Ελευθερίου Βενιζέλου προς Καρέα και Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία 28 Οκτωβρίου έως και τη Χρυσοστόμου στο ανωδικό ρεύμα. Αυτά έχω να σας πω σε σχέση με την κίνηση. Κατά τα άλλα, ένα γλυκό πρωί έρχεται, όχι αναγκαστικά κυριολεκτικά, σίγουρα όμως μουσικά, με τη Μαρίζα Ρίζου.

Από τα πρώτα τραγούδια της Μαρίζας Ρίζου, το 2013, το μακρινό 2013, αυτό το γλυκό πρωί όμως μπορούμε να το κάνουμε εμείς καθημερινά, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στην φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν μόνη της σήμερα, χωρίς Δημήτρη Μεϊδάνη, σε αυτό το μη με ξυπνάς από τις 6 της Τετάρτης 20 Μαΐου. Αύριο και πάλι όμως θα είμαστε μαζί, μαζί με τον Δημήτρη Μεϊδάνη. Εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Εύχομαι να πάνε όλα πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά σας. Και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε. Έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέου. Λίγο πιο πριν η Ιωάννα Νιώτη.

σήμερα Παγκοσμία Μέρα Μέλισσας, η κόκκινη σβούρα τρυφογυρίζει με μια έκτη δημοτικού, ενός σχολείου που έχει τα δικά του μελίσσια. Τρία είναι η αλήθεια. Και τα πεμπτάκια και τα εκτάκια μαθαίνουν τα πάντα για τις μέλισσες. Από τους δασκάλους, το γεωπόνο και το μελισσοκόμο του σχολείου. Έχουν φτιάξει και μέλι και κυραλυφή και ενυδατικό μπάλμ για τα χείλια. Κόκκινη σβούρα, σ' ακούμε κάθε πρωί στο δρόμο για το σχολείο και θέλουμε σήμερα να μας ακούσεις κι εσύ, γιατί αγαπάμε τις μέλισσες και το ανθρώπινο είδος τις χρειάζεται. Έτσι γράφει το mail που μου έστειλαν και έγραψαν ένα προς ένα ό,τι έχουν μάθει. Έγραψαν όλα τα μυστικά αυτών των φανταστικών εντόμων και έστειλαν και μια μεγάλη ζωγραφιά. Άκου λοιπόν, κόκκινη σβούρα, λέει ο Χάρης, χωρίς τις μέλισσες δεν υπάρχει ζωή και φύση και γι' αυτό να έχουμε όλοι τα αυτιά μας ανοιχτά σήμερα. Κόκκινη σβουρά, μην φοβάσαι όταν βλέπεις μία μέλισσα. Εντάξει, χρειάζεται να προσέχεις, να μην νομίζει ότι την απειλείς.

0: λένε ο Μάκης και ο Άγγελος και ο Ραφαήλ, γιατί το κεντρί τους οι μέλισσες το έχουν για άμυνα. Και αν μας τσιμπήσει η μέλισσα, πεθαίνει απευθείας. Η Ελή και η Λιδία, που έχουν παρατηρήσει το κεντρί, μας λένε ότι στις εργάτριες έχει σχήμα σαν αγκίστρι και στη Βασίλισσα είναι κάθετο. Εννοείται, λέει η Μαριλένα, για να μπούμε στο μελίσι, φοράμε από την κορυφή ως τα νύχια ειδική στολή και κοιμίζουμε τις μέλισσες με το καπνιστήρι. Τώρα, αν θέλουμε να πάρουμε κερία από τις κυψέλες, κάνουμε αυτό που ξέρει καλά η Ερίνα. Παίρνουμε δηλαδή ένα ειδικό εργαλείο για να ηρεμήσουμε τις μέλισσες. Τα παιδιά μου έστειλαν μια ζωγραφιά με μελίσια, κυψέλες και εξάγωνα σχήματα. Αυτά αγαπούν οι μέλισσες, λέει η Αμέλεια. Ο Στέλης μου γράφει πόσο εντυπωσιακό είναι ότι για να δημιουργηθεί το μέλι, οι εργάτριες βάζουν τη γύρι στο στόμα τους η μία μετά την άλλη. Και μετά μου λένε, πάμε τώρα παρέα να συναντήσουμε τη Βασίλισσα Μέλισσα. Ξέρεις, κόκκινη σβούρα, λέει η Κατερίνα. Οι μέλισσες τρέφουν με διαφορετικό τρόπο όσες προνύμφες προορίζονται για βασίλισσες και η Ευελίνα λέει ότι οι βασίλισσες μέλισσες κάνουν παιδιά ενώ οι εργάτριες τις ταΐζουν. Σε κάθε κυψέλη υπάρχει μία βασίλισσα που συντονίζει όλες τις δουλειές και τρέφεται με βασιλικό πολτό, γράφει η Βερόνικα, που έχει δει ότι οι μελισσοκόμοι χρωματίζουν με μαρκαδόρο τη βασίλισσα για να την ξεχωρίζουν. Η κόκκινη σβούρα μαθαίνει από το Στέλιο και τη Δάφνη ότι αν γεννηθούν και άλλες βασίλισσες στην κυψέλη, παλεύουν μεταξύ τους για να κυριαρχήσει η δυνατότερη. Η κόκκινη σβούρα μαθαίνει από τη Λιδία και την Κατερίνα μια καινούργια λέξη, σμινουργία. Όταν δηλαδή δεν έχουν χώρο στο μελίσι οι μέλισσες και αναζητούν ένα άλλο σπίτι και φτιάχνουν ένα νέο μελίσι. Κόκκινη σβούρα, σήμερα και κάθε μέρα πρέπει να γιορτάζουμε τις μέλισσες και να τις προστατεύουμε, λέει ο Γιώργος, γιατί ο πληθυσμός τους μειώνεται. Και αν δεν μας πιστεύετε και θέλετε να τα δείτε και να τα μάθετε κι εσείς από πρώτο χέρι, μπορείτε να πάτε σήμερα το μεσημέρι στον Εθνικό Κήπο. Εκεί η Μέλισσα Χρυσάνθη φέρνει την άνοιξη και βγαίνει από το ομώνυμο βιβλίο. Ο χώρος δίπλα στην Παιδική Χαρά μεταμορφώνεται σε μελισσοκομείο και τα παιδιά θα βάλουν στολές και θα δοκιμάσουν να πιάσουν και ερύθρες και θα γνωρίσουν αυτό το μαγικό πλάσμα της φύσης. Ήταν η κόκκινη σβούρα που στριφογύρισε με μια έκτη δημοτικού που αγαπά τις μέλισσες. Αύριο πάλι.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
9: Σίγουρα.
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μεγάλη καλημέρα, μεσοβδόμαδη καλημέρα, της θάλασσας καλημέρα, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα σήμερα, οπότε διάσπαρτα θα βρείτε κύματα θάλασσας, θα ακούσετε κύματα θάλασσας μέσα στην εκπομπή. Καλώς βρεθήκαμε, ωραία θα κολυμπήσουμε και απλωτές θα κάνουμε και πρόστιο θα κάνουμε και ύπτιο θα κάνουμε. Πεταλούδα δεν το βλέπω πολύ εύκολο, δεν μπορώ να κάνω πεταλούδα. Καλημέρα.

0: θάλασσα.
1: Στη θάλασσα. Ήρθε ένα μήνυμα τώρα. Τρεις, πόσες λέξεις, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Τετάρτη πως βαριέμαι, μου λέει. Και αρχίζω και σκέφτομαι τα στρουμφάκια. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι και γελάω μόνη μου. Καταλαβαίνει τι συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου που επίσης γέλασε, ευτυχώς. Τετάρτη δεν κρατιέμαι, την Πέμπτη δεν βαριέμαι κτλ. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο στρουφοτράγουδο και στη Βόλτα. Δεύτερο πρόγραμμα στη Βόλτα. Όπως και να έχει, θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Καλημέρα, παιδιά. Πω, κρύβεται χρόνια. Τετάρτη, πώς βαριέμαι. Κρύψτε χρόνια, καλέ.
2: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

Λοιπόν, άκουγα πριν την... πήγα να πω κόκκινη μέλισσα, την κόκκινη σβούρα που μιλούσε για τη μέλισσα και τα καλά που κάνει στη ζωή μας. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μέλισσα σήμερα, εξού και οι μέλισσες, το τραγούδι της Ελένης Φωτάκη και του Γιώργου Καζαντζή με τη φωνή της Φωτεινής μας, της Φωτεινής Βελεσιώτου. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας. Και γιατί υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Μέλισσες? Για να θυμόμαστε και να νιώθουμε και να καταλαβαίνουμε τι καλό κάνουν οι μέλισσες και γενικώς οι επικονιαστές στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στον άνθρωπο. Πόσο πολύ βοηθάει η μέλισσα την ανθρωπότητα. Τι έλεγε ο Αϊνστάιν? Έλεγε ότι αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί επίσης μέσα σε 4 χρόνια. Τι κάνουν οι μέλισσες? Κάνουν το 60-70% της γονιμοποίησης των φυτών. Πάνε τσίκι τσίκι από εδώ, τσίκι τσίκι από εκεί, διασφαλίζουν την αναπαραγωγή των λουλουδιών, των δέντρων, των καλλιεργιών, τρέφουν όλο τον πλανήτη, με λίγα λόγια, οι μέλισσες. Και μην τις φοβόμαστε, αυτές μας φοβούνται περισσότερο. Οι μέλισσες, έτσι, δεν μιλάω για τις σφίγγες τώρα. Άσε που μας φέρνουν το μέλι, τη γύρι, το βασιλικό πολτό, το κερί, ακόμη και την πρόπολη. Όλα αυτά τα αγαθά με την υψηλή διατροφική αξία και τις πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Είδες η μέλισσα? Είδες η άνοιξη?

Μεγάλη καλημέρα. Θέλω να φτάσει στα νότια προάστια της Αθήνας, γιατί χτες το μεσημεράκι απόγευμα αυτές οι μυστηριώδεις οσμές, οι έντονες, οι ασυνήθιστες, γενικά αυτά τα αέρια κυριάρχησαν στην περιοχή από τη Βάρη μέχρι και τη Νέα Σμύρνη και όλες τις περιοχές της ανάμεσα, τις παραλιακές, όλο το παραλιακό μέτωπο. Έφτασε και μέχρι το Βύρονα αυτή η μυστηριώδης οσμή, που εντάξει, το πρώτο πράγμα που ως αντίδραση έχει ο οργανισμός είναι να φοβηθεί προφανώς. Κυρίως γιατί δεν ξέρει τι είναι και από πού έρχεται. Τα έφερε η θάλασσα, η ρήπανση της θάλασσας, που είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα της σήμερα. Διέρευσε φυσικό αέριο από κάπου. Γίνανε έρευνες και σε Δέσφα και στα Δελιστήρια και στην Ψιτάλια. Μέχρι τώρα που η εκπομπή τρέχει, δεν έχει υπάρξει ένα επίσημο σενάριο. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την προέλευση της οσμής. Είναι ακόμη διευκρίνιστη, άρα ανοιχτή για επιστημονική διερεύνηση. Παρόλες τις έρευνες, έφυγε η μυρωδιά. Δεν ξέρω αν ήταν η βροχή, η ευεργετική, που την έδιωξε, αλλά πάντως κάπως πρέπει να λυθεί το μυστήριο για να φύγει ο φόβος. Αυτό. Βάλσαμο, αυτό. Βάλσαμο για την άνοιξη.

είναι φανταστικά τα παιδάκια αυτά. Τραγουδάνε το παραδοσιακό της Θράκης και είναι τα πιτσιρίκια από την παιδική και νεανική χοροδία των Κυκλάδων. Ήρθε χελιδόνα. Τα κάλαντα της Άνοιξης είναι αυτά. Η Άνοιξη έχει και βροχούλες. Πώς. Έτσι θα τη γλιτώναμε. Από παραδοσιακό της Θράκης σε παραδοσιακό της Μακεδονίας. Χαίρε!

Χαμογέλασε. Κρατήστε το αυτό. Α, χαμογελάμε. Δεν κοστίζει τίποτα ένα χαμόγελο. Τίποτα. Σήμερα το πρωί βγήκα από το σπίτι και ήταν μία από τις ελάχιστες μέρες που με το που μπήκα στο αυτοκίνητο δεν είχα τσίτα και νεύρα. Δεν ήμουν τύπου γκαζιάρα να τρέξω να φτάσω. Άφηνα τους ανθρώπους να περνάνε στις διαβάσεις. Που κανονικά. Εντάξει, το κάνεις κάθε μέρα, αλλά χαμογελούσα σήμερα κιόλας. Και ξέρεις, όταν ο άλλος περιμένει να περάσει τη διάβαση των πεζών, συνήθως ξέρει ότι δεν θα τον αφήσουν, θα πρέπει να περιμένει το κενό. Όχι. Και χαμογελούσα και έλεγα: περάστε, περάστε. Μου χαμογελούσαν και αυτοί. Ωραίο πράγμα, ένα χαμόγελο πρωί-πρωί, εκεί που δεν το περιμένεις. Εκεί είναι που λέει: χαμογέλασε, χαμογέλασε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα ξανασυνδεθούμε από Earth News Radio 105,8 με δεύτερο, σε δεύτερο, για βόλτα, μαζί μέχρι τις 10, όπως και να έχει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες των δύο χωρών, κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει τον δικαστή, σχολιάζει το Ιράν στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρκάραχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εντάξει, είναι πολύ, πολλά και πολύ συγκινητικά τα μηνύματά σας και δεν προλαβαίνω. Πρέπει να το πω αυτό. Δεν προλαβαίνω. Θα τα προλάβω μέχρι να τελειώσει η κομπή. Πιστεύω θα τα προλάβω. Θέλω καταρχήν να ανταποδώσω τις καλημέρες που παίρνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Όλοι μας εδώ. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, η επικοινωνία έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Καλημέρα στην Κυψέλη, τα Ηλίσια, τον Πειραιά, τη Δάφνη, τον Άλυμο, το Χαλάνδρη, τη Θιβών, που δεν είναι μόνο η Θιβών κολλημένη, αλλά η μισή Αθήνα είναι κολλημένη. Χαίρετε και στην Πετρούπολη. Καλημέρα και στο λεωφορείο στη γραμμή 845 που πάει Πειραιά. Και πιο μακριά, στο Γάβρο της Καλαμπάκας που θα είναι πάντα τιμημένος. Χαίρετε στη Σφάκαλα Σιθίου, στον ποταμό της Επανομής, στους Γαργαλιάνους και την Κο, στο Πέραμα, στη Σάμο και στις Μανολάτες ειδικά, το Λουτράκι, τη Χίο, τη Στυλίδα, τη Λέσβο, τη Βιέννη, τη Λίμνο, την Καστοριά, το Γήθιο και την Τρίπολη, τη Φθινοπορεινή Σιτία, το Αίγιο, τη Λίμνη Πλαστήρα, την Πτολεμαίδα, τη Δρέσδη, την Ολλανδία, το Αμίντιο και τη Σύρο. Την Τίνο, γεια σου Ευρυπίδη, με το φανταστικό βίντεο που δείχνει θάλασσα και μαύρο ουρανό μαζί. Θα τα προλάβω. Να, τώρα, χαμός γίνεται. Δεύτερο πρόγραμμα είναι ο παραλήπτης, δεν έχω πει. Δεύτερο πρόγραμμα είναι ο παραλήπτης στο Viber. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμψη λέξη πρόγραμμα. Χαμογελάω πολύ.

αυτή η διάδραση μεταξύ μας το πρωί εμένα με κάνει να μαθαίνω πράγματα. Εντάξει, είναι σωστό που έστειλε ο Αντώνης ένα μήνυμα 17 χρόνια ναυτικός. Μου λέει τη θάλασσα και την αγαπάμε. Αλλά εγώ, μου λέει, 17 χρόνια ναυτικός, έμαθα να τη σέβομαι. Και αυτή είναι πολύ σοβαρή κουβέντα. Κυρίως για αυτούς που ασχολούνται με την θάλασσα, την έχουν κάνει επάγγελμά τους στη θάλασσα. Έχουν μάθει να τη σέβονται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, επειδή μιλούσα για τις μέλισσες πριν, έστειλε μήνυμα η Χριστίνα και λέει: την άνοιξη τα λουλούδια στην πλειονότητά τους έχουν κίτρινο χρώμα και είναι αυτά που διώχνουν την μέλανα χολή, δηλαδή τη μελαγχολία. Πρώτο και καλύτερο το βαλσαμόχορτο. Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου, μέλανα χολή. Δεν το ήξερα.

Τι ωραίο στίχος είναι αυτός της Ελένης Γιώγα. Το θαλασσί της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη. Η Βανδία Ρεμπούτσικα μελοποίησε, ο Γιάννης Κότσερας τραγούδησε αυτό το τραγούδι της χάντρας της θαλασσιάς. Κάποιοι τη βάζουμε και στο χεράκι μας για να αποφεύγουμε το μάτι. Την κακή ενέργεια. Πέστε το όπως θέλετε. Λοιπόν, έχουμε 20 του μήνα, Μάη. Φτάσαμε στην 140η μέρα της χρονιάς. 140. Πότε περάσαν 140 μέρες μέσα στο 26. Και έχουμε άλλες 225 για να φύγει η χρονιά. Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Σας είπα ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα νωρίτερα. Σας είπα ότι είναι η Παγκόσμια μέρα της μέλισσας. Είναι και η Παγκόσμια μέρα μετρολογίας και η Παγκόσμια μέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Στην Κούβα γιορτάζουν, είναι η εθνική γιορτή, τιμώντας την ανεξαρτησία της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1902. Πώς όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Κοιτάτε τι γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή, ανάμεσα σε Κούβα και Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ανατολικό Τιμόρ επίσης γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία και στην Καμπότζη τιμούν τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που μέσα σε 5 χρόνια, από το 1975 έως το 1979, κυβέρνησαν τη χώρα και θέρισαν κόσμο. 20 Μαΐου.

Του Στέλιου Γιαννάνη και του Γιώργου Ζαμπέτα το τραγούδι. Ήταν ο Διονύσης Αβούπουλος και πίσω στις δεύτερες η φοβερή και τρομερή Πόλη Πάνου. Σιγά σιγά πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Χωράνε, δύο τραγούδια. Ας παίξει ο ύμνος πρώτα και μετά το άλλο. Θαλασσινό, γι' αυτό μπήκε. Καταλάβατε, είναι του Γιώργου Μητσάκη, είναι με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Θάλασσα του Πειραιά.

Γαλαξίδι δράμα, Άγιοι Θεόδωροι. Βόιο τη Κοζάνη με τη βροχή του. Χαίρετε στη Λίμνο και τη Ζιά, την Καλαμάτα το Λαύριο, τη Μαριολάτα τη Φωκίδα, την Πάτρα το Σιτοχώρη στι Σέρε, τη Συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη, την Αράχοβα την Κέρκυρα, τη Λαίστα εκεί στην Ξάνθη, το Φραγκοκάστελο στην Κρήτη, τον Παύλο τη Βιωτία στη Θήβα, τα Κύθυρα. Και εδώ τη γειτονιά τη Αθήνα, από την Αμφιθέα και την Παιανία, χαίρετε εκεί στο εταιρικό λεωφορείο, τη Βούλα, την Ηλιούπολη, το Χαλάνδρι, το Χαϊδάρι, τα Εξάρχεια. Υπάρχει θάλασσα, υπάρχει και το χρώμα το θαλάσσι. Μια φορούσα εγώ και μια εσύ το πουκαμισάκι αυτό το ωραίο χρώμα του θαλασσίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Σοφία Βόσου το τραγούδισε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 1991 εδώ. Έκανε μια διασκευή ο Μάνος Πυροβολάκης μέσα στη δεκαετία του 2000. Βγήκε από εδώ από την ΕΡΤ ένας δίσκος που λεγόταν Euro Revisions και ήταν διασκευές παλιότερων συμμετοχών της Ελλάδας, μιας και είμαστε ακόμα στο ρυθμό και στο κλίμα της Eurovision. Ανοίγω παρένθεση. Όποιος έκανε κριτική πριν την Eurovision και συνεχίζει και την κάνει μετά την Eurovision είναι μια χαρά. Όποιος κάνει κριτική μετά την Eurovision και πριν έλεγε τι ωραία και τι καλά και πάμε γερά και τώρα λέει μα τι είναι αυτό που γίνανε και τι αυτό. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Δεύτερο πρόγραμμα και ελληνική ραδιοφωνία. Και Βόλτα. Και Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο και Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-60-13-168-169. Οι τηλεφωνικές γραμμές για να επικοινωνούμε. Μαργαρίτα με τη Λινέα στο μικρόφωνο και στην οθόνη μπροστά, εδώ που έρχονται μέσω Viber τα γραπτά μηνύματά σας. Δεύτερο πρόγραμμα πληκτρολογείται στη θέση του παραλήπτη και φτάνει αμέσως. Δύο λέξεις, δύο έμιση λέξη πρόγραμμα. Ήταν ένα τραγούδι που μάθαμε με τη φωνή της Σοφίας Βόσου. Εντάξει, να μην την ακούσουμε. Τσίτα τώρα, δυναμώστε.

40 χρόνων το φιλαράκι, αγόρια και κορίτσια. 40 χρόνια από τότε που έγραψε και τραγούδησε αυτό το φιλαράκι που εξακολουθεί και μας συντροφεύει και το τραγουδάνε και 15άριδες και 20άριδες και 25άριδες. Είναι από αυτά τα τραγούδια που διατρέχουν τις δεκαετίες. Και αυτό που έρχεται είναι ένα τραγούδι που διατρέχει τις δεκαετίες και έχει αντέξει, και αν έχει αντέξει πολλές δεκαετίες και αν έχει αντέξει ερμηνείες και επανερμηνείες. Αυτή εδώ ήρθε χτες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου και τη βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ένα τραγούδι που το μάθαμε με τη φωνή της Τζένις Καρέζη. Είναι ένα τραγούδι με την υπογραφή του Σταύρου Ξαρχάκου. Είναι ένα τραγούδι με το remix του Papercut. Και εδώ την Ηρώσα Αΐα που τραγουδάει με το Σταύρο Ξαρχάκου να σχολιάζει με αυτή την χαρακτηριστική βαθιά φωνή του. Είναι το «Δεν έχει αρχή». Τα λόγια είναι του Βαγγελικούφα, βεβαίως.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτός που ακούτε είναι ο Νίκος Καλίνης, είναι η φωνή του συγκροτήματος εκείνος και εκείνος που μαζί με τον Κώστα Λογοθετήδη βάλουν στα χέρια μας και στο στόμα μας πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Γιατί στέκομαι στον Νίκο, Καλίνη, γιατί έδωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Χρήστο Δεμέτη στο News 24/7, συνέντευξη στην οποία δεν μιλάει μόνο για την μπάντα, για το συγκρότημα που εξακολουθεί και δίνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά μιλάει και για ένα στερεότυπο, για κάτι για το οποίο κάποιος κόσμος δεν θέλει να μιλάει ή βάζει, είναι ένα θέμα που το βάζει κάτω από το χαλάκι και δεν το αναδεικνύει, δεν το πάει πιο μπροστά. Τον μάθαμε τον Νίκο από το συγκρότημα Εκείνος και Εκείνος. Εξακολουθεί να γράφει μουσική. Μιλάει για τα χρόνια της φήμης στο Χρήστο Δεμέτη, αλλά μιλάει για το γιο του τον Αντώνη. Ο γιος του Αντώνης ζει με εγκεφαλική παράλυση. Και όπως λέει ο Νίκος, η ζωή του με τον Αντώνη του δίδαξε να εκτιμά τις στιγμές, να αγαπάει καθαρά και αυθεντικά, και του δίδαξε αυτό που λέμε ταπεινότητα. Αυτή η συζήτηση με τον Χρήστο Δεμέτη, του Νίκου Καλίνη, είναι ακριβώς αυτό που έχει να πει η σημασία της αποδοχής. Είναι ένα φως στις ελλείψεις στα ελληνικά σχολεία της ειδικής αγωγής. Είναι ένα καμπανάκι για τη μη προσβασιμότητα της Αθήνας στους ανθρώπους με οποιοδήποτε είδους αναπηρία. Είναι ένας φωτεινός δείκτης για τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής. Είναι τι σημαίνει φροντίζω, τι σημαίνει αγαπώ, τι σημαίνει καταφέρνω κάτι. Όλα αυτά λέει ο Νίκος ότι έμαθε να ζει με το γιο του τον Αντώνη. Δεν υπάρχει θεία δίκη και θεία καταδίκη, λέει. Ό,τι δυσκολία κι αν υπάρχει, πιάνεις τα πράγματα από την αρχή και προχωράς. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ειδικού σχολείου, στο οποίο φυτά ο γιος του. Μιλά για την αδικία που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία. Λέει, δεν γίνεται τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση να πρέπει να κάνουν 7 ώρες μάθημα. Μιλά για τη μουσική και είναι ένας άνθρωπος, εξακολουθεί μέσα στα πολλά χρόνια που έχουν περάσει να είναι ταπεινός, ο Νίκος Καλίνης. Ψάξτε να τη βρείτε αυτή τη συνέντευξη. Είναι στο News 24/7, την έχει δώσει στο Χρήστο Δεμέτη. Ο τίτλος της είναι «Η πραγματική ζωή με ένα παιδί με αναπηρία».

λόγια να μείνουν λόγια. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και άλλα λόγια. Από εκεί, σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με το Earth News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται, τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη ώρα, από τους προηγούμενους τίτλους. Και να επιστρέψουμε στο δεύτερο για την τελική ευθεία της σημερινής βόλτας.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: this is shit that we're rolling. Smack
1: η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Τεχεράνη. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Xi Jinping στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες μέχρι τις 3/8 υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην Κρήτη που δήλωναν ξένες περιουσίες ως δικές τους, προχωρώντας σε εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ διέριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν φορτηγό για να σπάσουν το μηχάνημα. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τα ξημερώματα οι δύο τρόφιμοι είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες τώρα και αρχίζω. Ανταποδίδω στην Αρεόπολη και στη Λακωνία. Χαίρετε στη Σαντορίνη και την Καστοριά, την Άμφισσα, τη Ζάκυνθο, το Λόφο, την Ελασσόνα, τη Μεθόνη, την Πιερία, τη Ροδίτσα, τη Λαμία, τη Σέρε, την Νίο. Να φύγει μια καλημέρα από το Χάρακα και να φτάσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Χρόνια πολλά. Λιδία και σε όλες τις Λιδίες, είναι η μέρα του σήμερα. Στη Σκοπιά τη Φλόρινα, στη Πάτρα το Αμίντεο, την Ικαρία, το Λέχοβο, του Κομποτάδε, τη Φθιότητα, τη Βελιγοστή, το Σκινέ, εκεί στον Πλατανιά. Να φύγει μια καλημέρα από εκεί να προσγειωθεί στον Πειραιά. Χαίρετε, Μονεμβασιά, από τη Σμάρο να πάει καλημέρα στη Ρένα, τη Φωτεινή και την Έρση. Κάνουμε και αφιερώσεις, καταλαβαίνετε. Καλημέρα στη Ρουμανία και στο Τούρνου Μαγκουρέλε, στη Σίκινο, στη Στουτγκάρδη, στην Καβάλα, στο Ηράκλειο, στο Λονδίνο, στο Αρκαλοχώρι, στην Αταλάντη, στην Αυλώνα, στη Χρυσούπολη. Καλημέρα στον Ναύπλιο και στη Λαϊκή που έχετε βάλει τσίτα το δεύτερο και παίζει. Ωραίο είναι να κάνει τα ψώνια σου με δεύτερο. Καλημέρα στην Καλαμαριά και στη Δοδόνη. Και στις Σέρες και στα Χανιά και στον Οροπό, στη Μικρή Βίγλα, στην Άξο, στην Άουσα της Μαθίας, στο Παλαιοσέλι, στην Περαία και εδώ στην Αθήνα και τις γειτονιές, από τη Γλυφάδα και την Ηλιούπολη, το Περιστέρι, το Πάτημα Χαλανδρίου, το κέντρο της πόλης, τα Πατήσια και τα Βρυλίσια, το Μπραχάμι, Άγιος Δημήτριος αλλιώς, την Πλατεία Βικτωρίας, το Περιστέρι, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Μαρούσι, τη Νέα Μάκρη. Αυτά.

Ο Σεβάγο Θαλασσινός ταξιδεύει στις θάλασσες από το 1970, τις θαλασσογραφίες. Ο Μάνος Λοΐζος έγραψε τη μουσική, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε τα λόγια. Είναι από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Το πρώτο είπε εδώ, όπως τον ακούσαμε, ο Μάνος Λοΐζος. Από εκεί και μετά, Κόσμος και Δουνιάς έχει τραγουδίσει το Σεβάγ. Δεν είναι εξιστορή τις κλασικές παραμυθένιες περιπέτειες του Σεβάγ, το τραγούδι από τις Χιλιάς και Μια Νύχτες. Νομίζω ότι αξιοποιεί το όνομα του Σεβάγ, του θρυλικού θαλασσοπόρου, για να περιγράψει μια φιγούρα, ας πούμε, επαναστατική, ανυπότακτη. Περιγράφει τη ζωή, τις περιπέτειες ενός ναυτικού απέναντι στους πειρατές, απέναντι στους ισχυρούς κάθε εποχής. Και είναι και αυτή η φράση που πάει και έρχεται: θάλασσα, πικρό θάλασσα, γιατί να σ' αγαπήσω. Είναι σαν να προσπαθεί να περιγράψει το τίμημα, δηλαδή και τα βάσανα, δηλαδή και τους κινδύνους που πληρώνει όποιος αποφασίζει να ζει και να ασχολείται και να αναπνέει μέσα στη θάλασσα. Κι άλλο θαλασσινό, ο λόγος του ποιητή Νάνου Βαλαωρίτη, η μελοποίηση του Βασίλη Δημητρίου, η φωνή του Χρήστου Θηβαίου. Το τραγούδι ακούστηκε πρώτη φορά στο Μεγάλο Θυμό, την σειρά του Κώστα Κουτσομίτη.

Είναι του Κώστα Μουντάκη αυτό το τραγούδι που έρχεται από την παράδοση, προφανώς ήταν μέσα στα τραγούδια της θάλασσας, τα νησιώτικα που μια φορά και ένα καιρό κυκλοφόρησαν ως διπλός δίσκος βινιλίου και μετά έγινε CD και μετά ανέβηκε στις πλατφόρμες. Είναι ένας από τους δίσκους που έχουν πουλήσει περισσότερο στην ελληνική δισκογραφία. Είτε μονός ήταν, είτε διπλός ήταν. Γιάννης Πάριος ήταν, παραδοσιακά ήταν, νησιώτικα ήταν, οπότε καταλαβαίνετε. Μένω στα παραδοσιακά, μένω στα θαλασσινά, γιατί με συμφέρει και καταλαβαίνω ότι σας αρέσει και εσάς, οπότε λίγο ακόμα, ναι. Φράγκια ανεβαίνω.

Λοιπόν, δώνουμε ένα Σαμίου και ο Διονύσης Σαββόπουλος στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ηχογραφήθηκε, βιντεοσκοπήθηκε η συναυλία, έγινε σαβόραμα και αντέχει και αυτό, όπως και τα υπόλοιπα τραγούδια αυτής της μουσικής παράστασης μέσα στις δεκαετίες. Να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, γιατί φτάσαμε στο παραπέντε. Κυριολεκτικά στο παραπέντε. Βύρονα Σιλίσια Κολονός. Χαίρετε στην Καλογρέζα, την Κυψέλη, το Εγάλαιο και τον Ταύρο. Και πιο μακριά, στον Ισθμό. Άλλη μια καλημέρα. Να φύγει να φτάσει στο Αιτωλικό, εκεί στο Μεσολόγγι, στις Δεροβιές, στην Εύβοια, στη Γάβδο και την Ικαρία. Τη Θέρμη, τη Συννεφιασμένη. Στο Κέντρο Υγείας, στο Πολύκαστρο. Στη Σάμο, στο Παλαιό Καρλόβαση. Κυρία Αθηνά, καλημέρα σας. Καλημέρα στα Χανιά, στο Δάσος του Αγίου Ματθαίου, στον Εύωσμο. Στη Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Βροχερή Αλεξανδρούπολη. Στη Σπηλιά τη Κυπαρισίας. Την Καλαμαριά, στο Παραπέντε. Έρχεται η Άνδρη Βασιλιάδου, 10 με 12 στο δεύτερο πρόγραμμα. Νίκος Ψωμιάδης, Ερυγκίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου, φεύγουμε, σας αφήνουμε με τη Σμύρνα και ένα τραγούδι από αυτά τα παραδοσιακά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δύο λεπτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ. Όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, κρατάμε το γεγονός ότι οι καλύτερες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Και αν για κάποιο λόγο πάνε τέλος πάντων έτσι να τρεμοσβήσουνε, να τρεμοπαίξουνε, να εξαφανιστούν για κάποιο λόγο που δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, όχι, θα κάνουμε τα πάντα οι καλύτερες στιγμές να μείνουν πάντα ζωντανές. Γιατί? Γιατί είναι καύσιμο για τις ανηφόρες και για τις δυσκολίες της ζωής μας. Καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα. Και καλημέρα και καλώς ήρθατε και καλώς ορίσατε και καλά να περάσουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στα απλά και τα αγαπημένα, ως τις 12 που θα είμαστε μαζί. Χαρά. Χαρά μου, για σένα ζω, χαρά μου, χαρά Γιαννοπούλου. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έρη, καλημέρα. Έρη Γκίνης μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Άντρη, τι κάνεις ρε. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ελάτε, πάμε.

Αυτός ήταν ο Μέσχια Μινιμάλ και μια ιστορία αγάπης και 11 λεπτά μετά τις 10. Ωραία ήταν η βροχή. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει η βροχή και το καλοκαίρι να βρέχει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν βρέχει. Δεν λέμε να γίνει το καλοκαίρι μουντό και με γκρίζα σύννεφα και με βροχές. Αλλά που και που να πέφτει και μια βροχούλα, να καθαρίζει και λίγο η ατμόσφαιρα και το περιβάλλον γενικά, να ποτίσετε και κάνα λουλούδι. Γιατί άμα ξεκινήσει από τώρα να ποτίζεις μέχρι το Σεπτέμβριο, θα έχει καταστραφεί οικονομικά. Οπότε μια βροχούλα, γιατί όχι. Χθες το βράδυ, λοιπόν, εκεί στην Ανατολική Αττική, βλέπαμε τέτοιες αστραπές, παιδιά, από απέναντι. Πρέπει από την Εύβοια. Εκεί πρέπει να ήταν λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Αν μας ακούει η Εύβοια, ας μας το επιβεβαιώσει ή ας μας διαψεύσει. Διαπαντός, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάντως, έβλεπα εγώ στο βάθος πολλές αστραπές. Εντάξει, ωραία ήταν, ακουγόταν και η βροχούλα. Γιατί το να ακούς τη βροχούλα δεν είναι ωραίο πράγμα. Να πηγαίνεις για ύπνο και να ακούς ότι. Ω, σας παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε. Ναι, αυτό. 210-6013-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Εντάξει, λίγο βουρκωμένες σήμερα λόγω βροχής, αλλά κανένα πρόβλημα, είπαμε. Δεν είναι αυτά τα οποία θα μας ρίξουν. Σε καμία περίπτωση, έχουμε άλλα. Και στο Viber μας βρίσκεται, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Μη μου ξεχνάτε την περιοχή σας. Μη μου ξεχνάτε την περιοχή σας. Είμαι AI. Μην ξεχνάτε την περιοχή σας.

Καμιά φορά υπάρχει το κάρμα που έχουμε πει, το κάρμα της εκπομπής, το κάρμα του στούντιο, το κάρμα της επικοινωνίας. Λοιπόν, πέφτει το τραγούδι αυτό, χωριό μου, χωριουδάκι μου, παλιό και αγαπημένο, εδώ με την ερμηνεία της Σοφίας Μάνου. Και έρχεται το μήνυμα, καλοκαίρι στο χωριό, με τον παππού και τη γιαγιά να ξαπλώνω στη βεράντα με κουβερτούλα. Να βρέχει ήσυχα, να ακούγονται οι σταγόνες να πέφτουν στη λαμαρίνα που κάλυπτε το μπαλκόνι και να μυρίζει βροχή. Ήμουν 7 χρόνων και αυτός ήταν ο καλύτερος ύπνος που έχω κάνει μέχρι τώρα.

Να λοιπόν, που ήρθε και η γιαγιά, ήρθε τέλος πάντων και όλη αυτή η αυλή των θαυμάτων, η αυλή των θαυμάτων στο σπίτι της γιαγιάς, στο σπίτι του χωριού, με όλες αυτές τις πρωινές εργασίες και όχι μόνο, με όλα αυτά τα όμορφα, τα νόστιμα, τα φρέσκα. Ξέρετε, θέλω να γνωρίσουμε την Αργυρό, τον Γιάννη και τις κότες τους. Και φυσικά πάμε να γνωρίσουμε την υπέροχη Αμοργό.

Και όποιος το έχει κάνει αυτό, σίγουρα θέλει να το ξανακάνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, αφού πήραμε τους δρόμους, τα όρη, τα νησιά, τις θάλασσες, που σήμερα γιορτάζουν κιόλας, άκουσα όλο το υπέροχο αφιέρωμα από τη Μαργαρίτα πριν. Λοιπόν, βουτήξαμε στο γαλάζιο κυριολεκτικά. Θέλω να μείνουμε λίγο στην Ίσυρο, η οποία εξέφρασε ένα το ελάχιστο, όπως λέει, ευχαριστώ στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί, ενισχύοντάς τους με χρηματικό επίδομα στήριξης. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος μιλώντας στο ΑΠΕ, ο Δήμαρχος Χριστοφής Κοροναίος, αυτό είναι το όνομά του, αυτό πρόκειται για το επίδομα στέγασης και σίτησης που χορηγήθηκε σε 13 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στην Ίσυρο. Η πρωτοβουλία αυτή, σημείωσε ο τοπικός άρχον, δεν αποτελεί μια απλή διοικητική πράξη. Είναι η χειροπιαστή υλοποίηση μιας δέσμευσης που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή μπροστά στους πολίτες και μπροστά στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, επειδή έχουν γίνει πολλές φορές αναφορές για το πώς περνάνε οι εκπαιδευτικοί σε, όταν πάνε να διδάξουν σε τέτοια μέρη. Γι' αυτό μένω λίγο παραπάνω στην είδηση. Το ότι οι άνθρωποι επιλέγουν, αυτοί λέει, επιλέγουν να υπηρετήσουν την παιδεία στην ακριτική νησιωτική Νήσυρο, δεν θα είναι μόνοι, ούτε αβοήθητοι. Στηρίζουμε έμπρακτα εκείνους που καθημερινά κρατούν ζωντανά τα σχολεία μας, γεμίζουν τις τάξεις με γνώση και φροντίζουν τα παιδιά μας. Τα χρήματα που διατέθηκαν προήλθαν από την ανακατανομή πόρων με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι δάνειο. Δεν είναι ευκαιριακή παροχή, είναι μια θεσμική δέσμευση που θα συνεχιστεί. Κατέληξαν τα λόγια του Δημάρχου. Να σας πω, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει και άλλοι δήμοι αυτό. Εμένα αυτό ήρθε έτσι στην εγγνώση μου. Αν όχι, μακάρι να το σκεφτούν πάντως, διότι και δύσκολα είναι τα πράγματα. Και αφού μπορούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να γίνουν πιο εύκολα, γιατί να μην γίνουν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon ΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στην Αττική. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοίο αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Τεχεράνη. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήψει πρόθεσμα, πλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Και ο καιρός βροχερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Και εκεί που σου λένε ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει όλα, μπορεί να τα κάνει όλα. Ή υπάρχουν πράγματα που δεν γίνεται να τα κάνει. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό, μεγάλη κουβέντα. Πάμε στα επικαιρότητα. Ο Τραμπ μίλησε στα μέλη του Κογκρέσου εκεί στο Λευκό Οίκο. Είπα θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Οι Ιρανοί θέλουν συμφωνία, έχουν κουραστεί. Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Νομίζω πως θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα και δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είπε ο Άμλετ, και δεν ξέρω αν καταχειροκροτήθηκε το ρεπορτάζ, δεν ήταν ολοκληρωμένο. Εν τω μεταξύ, ο Αραγτζή δήλωσε σε κλίμα έντασης, απειλών στρατιωτικής κλιμάκωσης και κατάρριψης αεροσκαφών ότι θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 αν έρθει νέα σύγκρουση. Πού μπορούν να βρεθούν οι δηλώσεις του ενός και του άλλου στο ίδιο κάδρο της Μέσης Ανατολής, δεν ξέρω. Το Ισραήλ και ρίχνει στο Λίβανο και αναχέτησε το στολίσκο προς τη Γάζα. Πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ. Όταν είπαμε χθες πως η οικογενειακή μαφία της Κρήτης δρούσε 5 χρόνια ανενόχλητη και αναρωτηθήκαμε ποιος της έδινε αυτή την άνεση να το κάνει, μαθαίνουμε σήμερα ότι ήταν ένα κοινό μυστικό το καθεστώς αυτό της τρομοκρατίας από τους Νταΐδες. Και δεν ξέρω αν ήταν μόνο το καθεστώς φόβου που κρατούσε τα στόματα κλειστά. Είμαι ένας απλός πολίτης, μια απλή Ελληνίδα πολίτης που αναρωτιέμαι απλά. Και αυτό που ξέρω είναι ότι τα μυστικά πάντα βρίσκουν δρόμο να ξεφύγουν. Εκεί όχι. Τι μυρίζει ρε παιδιά από χθες στα νότια προάστια. Πραγματικά όμως, αν έχει κάποιος να δώσει μια απάντηση οποιαδήποτε, ας είναι και συνωμοσιολογική, ας τη δώσει, έτσι να έχουμε κάτι να λέμε. Λοιπόν, πάνω από 2,11 ευρώ οι απλοί αμόλυβδοι και φημολογούνται ή προβλέπονται τέλος πάντων νέες αυξήσεις. Λοιπόν, ένα βάουτσερ το 15ήμερο και λίγο είναι, όχι εφάπαξ.

κανονικά εδώ χρειάζεται ενός λεπτού σιγή. Έτσι, για να εμπεδώσουμε έτσι λίγο να, όχι, λοιπόν, όχι, δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα, είναι αντιραδιοφωνικό, αλλά ο σεβασμός πάντα έτσι και η αναγνώριση σε αυτόν τον καλλιτέχνη είναι αυτή που είναι, τουλάχιστον από εμένα, γιατί, εντάξει, καλημερίζω το Βύρονα, το Πέραμα, το Ρέθυμνο εκεί στα νότια, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, τη Βροχερή, Αλεξανδρούπολη εκεί στο Πίθιο, καλημέρα στον Κορυδαλό, τη Σαντορίνη, την Αγία Παρασκευή. Μοιράζεται λίγο σήμερα η Ελλάδα, αλλού έχει ήλιο, αλλού έχει συννεφιά. Καλημέρα, Ορμίλια, Λευκάδα, Ροδίτσα Λαμίας και Γαλάτσι και Γραμμένη Δράμας, Χρυσούπολη, Εξάρχεια, Κοζάνη. Στην Καβάλα η μαμά, η κόρη στο Λέστερ. Καλημερίζουμε και τις δύο κυρίες. Καλημέρα στο Μαραθόκαμπο, Σάμου, Νεοχωράκι Άρτας, Βελβεντό, Ιωάννινα, Μεσολόγγι, Αμίντεο, Δράμα, Καστέλη στο Ηράκλειο. Καλημέρα στο Κρυονέρι και στα Ηλιόλουστα τα Φάρσαλα. Η Ελευσίνα είναι εδώ στην παρέα μας, η Λιβαδιά επίσης, το Λαύριο, όπως και η Ολλανδία. Η Ολλανδία έχει μια μορφή στις αγκαλιές της, στην κοινωνία της, που πρέπει να την έχει στα όπα-όπα. Και είναι ο πίκος, να ξέρετε. Όπου πίκος, μορφή. Ή να τον πούμε και το ο πίκο. Δεν ξέρω. Να μου πει η Γεωργία.

Μετά του φέκι ψάχνουμε τις καλές ειδήσεις. Έχω και μια κακή, αλλά θα την αφήσω για μετά. Η καλή ειδήση λοιπόν: τριπλασιάστηκε ο πληθυσμός ενός από τα πιο απειλούμενα είδη πιθήκων στον κόσμο. Έτσι γεννήθηκε η ελπίδα επιβίωσης για τον ρινοπίθηκο, τον Κιν, έτσι τον λένε, εκεί στο βόρειο Βιετνάμ. Είναι μια καλή ειδήση.

Ναι, αντέχει η ζωή, αλλά η ζωή πρέπει να είναι και καλή. Πρέπει να είναι, να έχει ποιότητα. Θα σας πάω τώρα στην κακή είδηση. Λοιπόν, στον πολιτισμένο κόσμο του 2026, με τα επιτεύγματα, με την πρόοδο, με την επιστήμη, με την τεχνολογία και κυρίως με τους κορδωμένους υπερήφανους της τεχνητής νοημοσύνης, με τα δις που γίνονται βόμβες και πέφτουν καταστρέφοντας ζωές και πολιτισμούς, με κομπορημοσύνη, την ίδια ώρα η πείνα σαρώνει, ας πούμε, στο Αφγανιστάν. Και οι πατεράδες πουλάνε τα παιδιά τους για να ζήσουν. Το BBC φιλοξενεί συγκλονιστικές μαρτυρίες, αλλά και μια φωτογραφία αποχωρισμού που είδα, γροθιά στο μάχη, παιδιά. Με γονάτισε.

Γιασμένα έτσι φλιτζάνια καφέ γύρω μας. Καλημερίζουμε τη Νέα Πέραμο, το καφεκοπτήριο της καρδιάς μας εκεί. Καλημέρα στην Κέρκυρα, αποθήκη ασπρός στον Ασπρόπυργο, δουλεύουμε εκεί. Καλημέρα στη Χίο, στο Χαλάνδρι, τον Ηλιώνου στο Πύργο. Καλημέρα στα Σέρβια, Νικήτη. Και κοίτα να δεις τώρα, τι ωραία. Ζήτησα φωτογραφία, ελπίζω να τη λάβω. Από αμπελώνες, μας ακούν από κάποιους αμπελώνες στη Σιόν Ελβετίας. Ελβετία μιλάμε, τώρα έχουμε κάνει ταξιδάρα, έτσι. Λοιπόν, και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους είναι εδώ. Προσήλιο εκεί στα Τζουμέρκα. Ηλιούπολη. Παλιοσέλιο Ανίνων και Περαία. Πύργος Ηλίας επίσης εδώ. Μέσο Ρόδου. Καλημέρα στην Καστοριά, τη Χασιά, το Μαρούσι, την Πρέβεζα, Λεπενού Αγρινίου και φυσικά μετά από το Αμοργό στη ωραίο νησί είχαμε και ένα τηλεφώνημα υπέροχο από την Αμοργό. Προσέξτε να δείτε τώρα, είμαστε 3,5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό ο καθένας που ξέρει αυτή την εκπομπή καταλαβαίνει τι σημαίνει, ότι πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου...

0: χρήσεις το ανοιχτό για να παίξεις με άλλοι, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, υπόγεια ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πω, εντάξει, είδες μερικές μουσικές, ρε παιδί μου, πώς γράφουν μέσα σου, γιατί τις έχεις συνδυάσει βέβαια με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, στιγμές, εποχές ολόκληρες, μια διάρκεια ας πούμε. Βέβαια έτσι είναι, έτσι είναι όπως ήταν η μουσική βέβαια, εννοείται από, από την τηλεοπτική σειρά «Δυο ξένοι». Αν ήσουν, λέει κάποιος ρόλος, θα ήσουν η Μαρίνα, καλημέρα, αλήθεια, ωραίο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα, 5 λεπτά μετά τις 11. Έρη, καλημέρα. Και πάλι, Έρη Γκίνης στο τηλεφωνικό κέντρο. Λέω καλημέρα σε όλη μέρα. Υπάρχει καλύτερη ευχή, σύντομη, περιεκτική και τα λέει όλα. Καλημέρα. Καλημέρα, χαρά, χαρά για να μου βγει στη ρύθμιση του ήχου. Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Καλώς μείνατε ή καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Λοιπόν, αυτό το μουσικό θέμα που ακούσαμε, άκου να δεις τώρα τι βουτιά θα κάνει.

Λοιπόν, έτσι με αυτά τα μπρος πίσω που κάνουμε στο χρόνο, διατηρούμαστε και νέοι, νομίζω. Καλημερίζουμε το κουκάκι. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης, μετά το Άργος ήρθε και η Αταλάντη. Ξέρετε, κάποτε ήθελα να δουλέψω σε μουσείο, αλλά τελικά βρήκα τον τρόπο, όπως δίνουν τα πράγματα, έτσι να τρουπώσω, που έλεγε και ο Κώστας ο Βουτσάς. Καλημέρα στην Εδιψώ, το Χαλάνδρι, το πεδίο του Άρεως. Καλημέρα στο κέντρο εδώ της Αθήνας. Τη Βίκη με τους χαιρετισμούς στο χωριό της Δεσφίνα Φωκίδας. Καλημέρα στην Ικαριά, τον Άλυμο, τα Κρυστάλλινα Γιάννενα. Κρυστάλλινα Γιάννενα, λόγω βροχής χθες, λάμπουν, λαμποκοπάνε. Καλημέρα στο Βόλο τον ωραίο. Καλημέρα και η Στέρνη Ατίνου. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Γιάννη και την Αργυρό της Αμοργού, έτσι όπως έλεγε το τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα. Και έρχονται ο Γιάννης και η Αργυρό, που δεν είναι ήδη με τη Σαμοργού, αλλά είναι τη Τίνου. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Δεν θα κάνω σιγά τη διαφήμιση. Είναι από ένα ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα. Φουφού το λένε, μια χαρά. Καλημέρα και αχ, και να ήμασταν εκεί μαζί σας. Και καλημέρα και στο παλαιό κάστρο της Ελασσόνας. Πώς γίνεται να διακτηνιστούμε και να γίνουμε και 100 κομμάτια, να βρεθούμε παντού, ρε παιδί μου, όπου επιθυμούμε, όπου ονειρευόμαστε. Αχ, ξέχασα να σας πω, επικοινωνία 210-60-13-168 και 169. Τέτοια μέρα πρέπει να μιλάμε. Και στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες, ψάξτε μας.

0: Αν έρθω μη διστάσεις στην καρδιά να με χτυπήσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με κρατήσεις.
1: Λοιπόν, η κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας Μαντλίν Λεβίν μίλησε εδώ σε εμάς τον Απόστολο Μαγκεριάδη. Ο τίτλος από όλο αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ο εξής: «Μεγαλώνουμε παιδιά που φοβούνται να πέσουν». Και λέω, όπς, ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκίνησα να διαβάζω και θα σας μεταφέρω. Λέει λοιπόν, έζησα στην Κομιτεία Μαρίν, λέει η κυρία Λεβίν, στην Καλιφόρνια. Είναι μια εύπορη περιοχή, αλλά όχι πλούσια. Έβλεπα διαρκώς παιδιά που θα έπρεπε να τα είχαν πάει καλά. Προέρχονταν από μορφωμένες οικογένειες με οικονομική άνεση και όμως δεν τα πήγαιναν καλά. Έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, Το τίμημα της αυθονίας, όταν ήρθε σε μένα μια κοπέλα από καλή οικογένεια, όπως λέμε, και στο χέρι της είχε χαράξει τη λέξη «κενή». Αυτό έγινε πριν από 20 χρόνια περίπου και μου προκάλεσε έκπληξη. Παιδιά προνομιούχα που έπρεπε να τα πηγαίνουν καλά, δεν τα πήγαιναν. Αυτό πραγματευόταν εκείνο το βιβλίο. Ήταν τότε που ξεκίνησα να καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια ομάδα παιδιών σε κίνδυνο. Παιδιά που δεν τα θεωρούσαμε ποτέ ομάδα κινδύνου και που προέρχονταν από οικονομικά σταθερά περιβάλλοντα. Βασικά, τα παιδιά αυτά προέρχονταν από πολύ άσχολες οικογένειες που παρήχαν πολλές ευκαιρίες. Νομίζω πως τα παιδιά αυτά ήταν στερημένα από προκλήσεις στη ζωή όμως. Τα πάντα τους δίνονταν έτοιμα. Οι γονείς έσπευδαν να διορθώσουν τα προβλήματα. Συγκεκριμένα είχαμε ένα παράδειγμα από το επιφανές ιδιωτικό σχολείο μας. Τα παιδιά αντέγραψαν στις εξετάσεις, SAT, τις εξετάσεις δηλαδή για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια. Οι γονείς προσέλαβαν δικηγόρους και τα παιδιά τη γλίτωσαν. Αυτό ήταν ένα τραταχτό παράδειγμα όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των παιδιών, υποτίθεται. Εν τέλει όμως τα παιδιά στερούνται της ευκαιρίας να αντιμετωπίζουν συνέπειες και να νιώσουν ότι είναι ικανά να διαχειριστούν προκλήσεις. Όλοι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις. Ζω αρκετά χρόνια ώστε να ξέρω ότι μπορεί να πάρεις διαζύγιο, να έχεις οικονομικά προβλήματα, κάποιος θα αρρωστήσει, θα πεθάνει και θα πρέπει να το διαχειριστείς. Αυτό που ακινητοποιεί αυτά τα παιδιά γίνεται συχνά με τις μεγαλύτερες και τις καλύτερες των προθέσεων. Οι γονείς σπέβδουν πολύ γρήγορα. Το αποκαλώ αυτό, συνεχίζει η επιστήμον, συσσωρευμένη ανικανότητα. Είναι όταν τα παιδιά στερούνται της ευκαιρίας λίγο-λίγο να μάθουν ότι μπορούν να διαχειριστούν μία πρόκληση.

Βλέπω ότι σας έχει αγγίξει πάρα πολύ το θέμα. Μπορώ να συνεχίσω να λέω και άλλα πράγματα. Και είναι και μια επιλογή, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό. Και μπορείτε να σας πω όμως την αλήθεια ότι μπορείτε να το βρείτε και στο earthnews.gr. Ο τίτλος είναι «Η κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας Μαντλίν Λεβίν μίλησε». Χτυπήστε στην αναζήτηση «Μεγαλώνουμε παιδιά που φοβούνται να πέσουν». Αυτό, με αυτόν τον τίτλο κάντε την αναζήτηση και θα το βρείτε ολόκληρο. Όμως σίγουρα μπορώ να μοιραστώ μαζί σας και κάποια πράγματα ακόμη. Όχι όμως τώρα, γιατί τώρα πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο που είναι το πρώτο τελευταίο μας, έτσι. Το λέει το ρολόι απέναντι μας. Τάνια Τσανακλείδου θα ολοκληρώσει με το «Αν μ' αγαπάς». Άκουγα το πρωί τη Μικαέλα Θεοφίλου που διάβασε στη Λάιφο ότι η Τάνια Τσανακλείδου δήλωσε ότι μπορεί και αυτό το καλοκαίρι να είναι και η τελευταία της παράσταση, ουσιαστικά μουσική παράσταση, στο αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Με Γιάννη Σπανό θα κλείσουμε κιόλας. Γιατί έτσι νιώθει, γιατί θέλει κάτι πάρα πολύ δυνατό, αν είναι να κάνει, να δισκογραφήσει και πάλι. Εγώ το κατανοώ αυτό. Όταν νιώθεις μέσα σου ότι ως εδώ είναι, ως εδώ είναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης την τετρασέλιδη επιστολή του. Στις συνεδρίες παραβρίσκονται ο Υπουργός Επικράτειας Άκης Κέρτσος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Τσούς Μποένο εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νεκρός 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί μετά από συμπλοκή με άλλον ασθενή τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατζή, δήλωσε την ετοιμότητα της χώρας του να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τρόχια ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Λοιπόν, και μπήκαμε πια στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Και υπάρχει ένας πανικός με όσα είπαμε πριν, με την κλινική ψυχολόγο και συγγραφέα Μαντλίν Λεβίν, που μίλησε στον Απόστολο Μαγκυριάδη, και μπορείτε να βρείτε όλη τη συνέντευξή της, όπως σας είπα, στο RT News. Λοιπόν, θέλετε όμως να συνεχίσουμε, και θα συνεχίσουμε, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, μίλησαν και για το θέμα των δύο κοριτσιών, θυμόσαστε, από την Ηλιούπολη, και μίλησαν για την πίεση που ασκείται στα παιδιά. Η ίδια η ψυχολόγος είπε ότι δεν φταίει μόνο η πίεση. Η πίεση από μόνη της δεν είναι ότι καλύτερο για παιδιά που είναι ψυχικά υγιή και νιώθουν μέσα τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Όπως προείπα, συνεχίζει, όμως, πολλά παιδιά δεν είναι έτσι. Γι' αυτά η πίεση γίνεται αβάσταχτη. Έτσι, ένας χαμηλός βαθμός, αντί να είναι απλώς μια απογοήτευση, γίνεται καταστροφή. Όταν εργαζόμουν, λέει, στο Στάνφορντ, είχαν γίνει 9 διαδοχικές αυτοκτονίες στην περιοχή και όλες συνδέονταν κάπως με την πίεση. Είναι όμως λάθος να λέμε ότι φταίει μόνο αυτό. Αυτό που φταίει είναι που λείπει το υπόβαθρο, και αυτό κάνει τα παιδιά να νιώθουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με μια πρόκληση. Πρέπει, λέει, εδώ να αναφέρω ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Το ίδιο και κάθε οικογένεια. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει γενικός κανόνας από στατιστική άποψη. Καταρχάς, είναι σημαντικό να είσαι καλά ο ίδιος. Μιλάμε για υψηλά ποσοστά άγχους και κατάθλιψης στα παιδιά. Εξίσου υψηλά όμως είναι και στους γονείς. Υπάρχει ισχυρή γενετική και περιβαλλοντική συσχέτιση στην ψυχική υγεία γονέα και παιδιού. Πρέπει να είσαι καλά ο ίδιος. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας. Ο δεύτερος κανόνας είναι να κατανοήσει κανείς ότι αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι ένα εσωτερικό αίσθημα ικανοτήτων, ταυτότητας και ευεξίας, να νιώθουν ότι ανθίζουν αντί να νιώθουν ότι πρέπει να είναι επιτυχημένα. Όταν μπαίνει το παιδί σου στο σπίτι, αντί να το ρωτήσεις τι βαθμό πήρε σήμερα, το ρωτάς πώς πήγε, πώς είσαι, τι έμαθες. Δεν έχει σημασία αν το παιδί πήρε α ή γ. Το σημαντικό είναι να αναπτύξει το παιδί έναν εσωτερικό εαυτό που να μπορεί να αξιολογεί, και όχι απλά ο κόσμος να αξιολογεί διαρκώς το ίδιο.

Λοιπόν, και πάλι δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, όμως ευελπιστώ, πιστεύω στις δυνάμεις μου. Θέλω να καλημερίσω την Ηλιόλου στη Στυλίδα, την Άξο, την Ίσυρο, Λυκοποριά Κορινθίας. Η Σύρος σήμερα είναι με ήλιο και με μποφόρ μαζί όμως. Καλημέρα στο Μενίδη, την Καλαμαριά. Ο πολύ πολύ πιστός μας και αγαπημένος μας φίλος Αργύρης εκεί στη Χαλκίδα θέλει να στείλει τους χαιρετισμούς του στον Ανιψιό, ο οποίος βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τίνου. Σήμερα τα μουσεία εδώ δίνουν και παίρνουν. Τη Δευτέρα ήταν η γιορτή τους. Εμείς σήμερα τα γιορτάζουμε με έναν τρόπο. Καλημέρα στη Ζαχάρο, στο Χαλκούτσι Οροπού. Καλημέρα στο Γέρακα την Κεσαριανή, την Τρίπολη την Πηλαία, τον Κρόκο της Κοζάνης. Στην Καβάλα το Πολυφωνικό Σύνολο Συνοδοιπορή. Καλημέρα στο Καρπενήσι με το Ζόρι Άνοιξη εκεί, λέει. Παιδιά, μην βιάζεστε για καλοκαίρια και τέτοια. Λέει καλοκαίρι ούτε καν. Μια χαρά, με δροσιά, με βροχούλα, ωραία είναι. Σκεφτείτε την απόγνωσή μας με τους καύσονες. Καλημέρα στη Μονεβασιά, την Πολώνια, Δευτεράκι, εμείς είμαστε αυτό, και Καφεδάκι. Και εμείς είμαστε αυτό. Καλημέρα και Μπολόνια. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας του Κορυδαλού, στο Λεωνίδα εκεί στο Περιστέρι μας ακούει με τον μπαμπά του. Καλημέρα στο Αγρίνιο, τη Μεγαλόπολη, το Μαρούσι, το Άργος, το Ρέθυμνο και την Καρδίτσα.

Λοιπόν, σήμερα συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι η τελευταία μέρα που λέμε Χριστός Ανέστη, όσοι κρατάνε, ξέρεις, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία θάλασσα. Όχι, τελευταία μέρα. Τελευταία θάλασσα, όχι ακόμα. Και σήμερα γιορτάζουν οι θάλασσες. Ναι. Αυτό λοιπόν. Και ξέρετε, μετά από αυτές τις θάλασσες που ακούσαμε μόλις από τον Δημήτρη Μητροπάνο, ξέρετε τι θυμήθηκα? Αυτή τη θάλασσα. Ποιος το θυμάται, ποιος το θυμάται.

Λοιπόν, και το θυμόσαστε και το αγαπάτε. Νίκος Νομικός και Θάλασσα, λοιπόν. Λίγο μια ανάσα πριν από το τέλος. Και μια καλημέρα στη Χρυσοράχη Πογονίου και στο Σόλιγγεν, όπως επίσης και στην Αρτέμιδα, στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, άνοιξη στη γέφυρα Μεγαλόπολης. Καλημέρα και στο Τσέστερ, έλα. Και πάμε να κλείσουμε με μια θάλασσα ακόμα και αμέσως μετά να υποδεχθούμε την... την Ελένη Γιαννοπούλου, αλλά και τα νέα ελληνικά του Χρήστου Παπαμιχάλη. Αύριο πάλι, παιδιά, ευχαριστώ. Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο, Έρη Γκίνου στο τηλεφωνικό κέντρο, την αγάπη.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν ποίηματα του Κώστα Καριωτάκη, του Κώστα Βάρναλη και του Κωστή Παλαμά για το καινούργιο τους άλμπουμ «Οργή λαού». Σε ποίηση Κώστα Βάρναλη ακούμε τον ξεπεσμό.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού.

0: σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Να κρατήσουμε την ευχή, να κρατήσουμε και τη βροχή, γιατί είχαμε πει πως θα ξεχάσουμε για λίγο τα βροχερά τραγούδια, τουλάχιστον για μια ολόκληρη εποχή που έρχεται. Έλα όμως που ο καιρός δεν μας αφήνει. Μια απρόσμενη και ξαφνική βροχή χτες, αλλά μιλάμε για μπόρα. Μπόρα δυνατή, όπως και το πρωί. Μας έφερε στο νου αυτό το τραγούδι, αυτό το υπόστεγο, για να κρυφτούμε και να καλυφθούμε. Ένα υπόστεγο τραγουδιών, το οποίο το έχουμε καλέσει, το έχουμε φέρει και πάλι μαζί μας για ένα ακόμη μεσημέρι, εδώ για να χαθούμε μέσα στα τραγούδια, τουλάχιστον για το επόμενο 2ωρο, για όσο διαρκεί δηλαδή αυτή η εκπομπή. Νατάς Αμποφίλιου στην εκκίνηση, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ήδη στο υπόστεγο των τραγουδιών, άντε να πάμε όλοι στην ευχή και η βροχή να γίνει θάλασσα και να μας πάρει. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς.

0: Τόσα χρόνια τα τραγουδάει ο Διονύσης Σαββόπουλος, τόσα χρόνια αυτή τη θαλασσογραφία και ακόμη να μας πάρει αυτή η θάλασσα και να μας πάει στα μέρη εκείνα τα μακρινά και τα εξωτικά. Νομίζω ότι έτσι θα περάσουμε αυτή τη ζωή, προσδοκώντας τα επόμενα, ό,τι και αν έχουμε κάνει πριν. Λοιπόν, για να δούμε πού θα μας πάει σήμερα αυτή η θάλασσα των τραγουδιών. Γιορτάζουν κιόλας η θάλασσα σήμερα. Το έλεγε και η Άντρη, το έλεγε και η Μαργαρίτα. Είναι η μέρα που γιορτάζουν οι θάλασσες και θα έχουμε πολλές θάλασσες σήμερα στα τραγούδια. Για να τις φέρουμε όμως έως εκεί που είστε κι εσείς, έχουμε και τη Χαρά Γιαννοπούλου. Με εκείνη ξεκινάει σήμερα αυτή εδώ η εκπομπή, η εκπομπή της Τετάρτης, ακριβώς τα μισά της εβδομάδας και της 20ης μέρας του Μάη. Χαρά στην φροντίδα των ήχων, Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-13-168 και 9. Οι τηλεφωνικές γραμμές του δεύτερου προγράμματος. Δώστε και λίγα λεπτά στην Έρη μέχρι να αρχίσετε να καλείτε, για να μπορέσει να σας απαντήσει πιο άνετα, από τώρα και μετά δηλαδή. Σας το λέω γιατί ξέρω και γιατί βλέπω. Αν θέλετε έτσι άμεση επικοινωνία, όπως λένε και που βλέπω να γίνεται, έχουμε το Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, η μεγάλη μας ομάδα εκεί και η καθημερινή μας επικοινωνία. Μας στέλνετε μηνύματα γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Σε λίγο θα βρείτε και την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, και από εκεί επικοινωνία, και από εκεί παιχνίδι, και από το Messenger του δεύτερου στο Facebook επίσης λαμβάνουμε μηνύματα. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και μια που γιορτάζουν οι θάλασσες, είπαμε πολλά τα τραγούδια με τις θάλασσές μας σήμερα. Νομίζω ότι επειδή είμαστε μια χώρα που βρεχόμαστε από θάλασσες, έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια. Είτε έρχονται από τα νησιά, είτε έρχονται από τους μεγάλους μας δημιουργούς, από τους τραγουδοποιούς μας. Να εδώ, Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Παραμ, παραμ, παραμ, γυρνάω, χορεύω.
0: Και Φίλιππος Πλιάτσικας.
1: Στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω.

Έλατε, γιατί άλλα προέχουν, γιατί άλλες είναι οι προτεραιότητες. Αυτός βεβαίως και ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και μία από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες και τραγούδι που έρχεται από το σινεμά, από την ταινία Μπραζιλέρο. Από τότε, από το 2001 μέχρι σήμερα, μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και νομίζω ότι αυτά τα στιχάκια στο ρεφρέν, ότι τα ήθελα όλα, τα είχα όλα, αλλά ήθελα και παραπάνω, και τι συνέβη μετά, αυτά είναι λόγια τα οποία καλό θα είναι να τα ακούνε οι κρατούντες, οι αρχηγοί του κόσμου. Θα πρέπει να τα έχουν και εκείνοι κατά νου. Όπως όλοι μας, μεγάλη κινητικότητα στον κόσμο, επισκέψεις επί επισκέψεων, μετά τον Τραμπ και ο Πούτιν στην Κίνα, και αγκαλιές και φιλιά και τυμπανοκρουσίες. Έχει αρκετή πλάκα αυτός ο μηχανισμός των επισκέψεων, έτσι, που ένας πηγαίνει μετά τον άλλο σε μια δύναμη που από ό,τι φαίνεται είναι από τις μεγαλύτερες. Υπάρχει, έτσι, έντονη κινητικότητα και εκτός, υπάρχει και εντός, γιατί αυτός ο μήνας, ο Μάιος, θα είναι ένας μήνας που από ό,τι λένε θα φέρει σημαντικές ανακοινώσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, πολιτικών φορέων, θα αναδιαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας και έχουν ήδη ξεκινήσει οι κουβέντες, τα σχόλια και όλα αυτά που λέγονται για τον ιδεολογικό προσανατολισμό αυτών των νέων σχηματισμών. Έτσι, να γίνονται πράγματα, σε δουλειά να βρισκόμαστε όπως λένε, ελπίζουμε όλα, όλα όσα γίνονται και έξω στον κόσμο και εδώ στα μέρη μας να γίνονται προς το καλύτερο. Αυτή είναι πάντα η ευχή. Και τώρα αυτή η θάλασσα θα βρέξει τα λουλούδια του δάσους να ξυπνήσουν. Και μαζί να ξυπνήσουν και όσοι λίγοι δεν το έχουν κάνει ακόμη, 21 λεπτά μετά τις 12. Άκου.

Ένα τραγούδι γεμάτο βοδιές από τα δάση. Ένα τραγούδι έτσι όπως ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και η Απορριμμάκ ήξεραν να φτιάχνουν. Εμπνευσμένοι από την Ινδιάνικη Σοφία, τη Σοφία που έρχεται από τη φύση. Εμείς εδώ το ακούσαμε με τον τρόπο, με την εκδοχή, με την ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά. Και έτσι ωραία στα τραγούδια, ωραίες οι ευωδιές, ωραία τα αρώματα, ειδικά τα αρώματα της φύσης. Γιατί εδώ στις πόλεις, τι να σας πω, έρχονται κάτι οσμές που δεν ξέρουμε από πού μας έρχονται και δεν ξέρουμε ακόμη. Φαντάζομαι το ακούσατε, το μάθατε. Χτες ολόκληρη η περιοχή της νότιας Αθήνας, τα νότια προάστρια, μέχρι και τις συνοικίες του κέντρου, δέχτηκαν επίθεση έντονης οσμής αερίου. Και φυσικά οι πολίτες όλοι αναστατώθηκαν και βρέθηκαν σε κατάσταση έτσι επιφυλακής, γιατί όταν μυρίζει αέριο, όταν υπάρχει τέτοιο οσμή, λες μπορεί και να σκάσει και τίποτα, μπορεί να γίνει και κανένα κακό. Κακό δεν έγινε, αλλά έγιναν πάρα πολλές έρευνες, πάρα πολλοί έλεγχοι και ακόμη δεν κατάφερε να εντοπιστεί η αιτία αυτής της έντονης οσμής από χθες το μεσημέρι. Όλα ελέγχθηκαν, τα δίκτυα διανομής, οι περιοχές που ενδεχομένως να μπορούσε να υπάρξει διαρροή αερίου. Τίποτα. Οι έρευνες συνεχίζονται και κάτι ανάλογο διαβάζω, γιατί δεν το είχα ακούσει, είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα. Για να δούμε τι μας συμβαίνει εδώ σε αυτή την πόλη. Να φέρουμε και λίγα άνθη να στείλουν την ευωδιά τους. Ελάτε να παρασυρθούμε στο ρυθμό δύο παιδιών αφοιτητών που γράφουν τραγούδια και αναδείχτηκαν και από το School Wave και από παντού. Ελάτε να μας παρασύρουν τα άνθη τους μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Είναι Γιάμα, δηλαδή ο Γιάνγκος, και ο Μάριος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει, επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για τη στάση του διοικητή της ΕΥΠ, ο κ. Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε ότι η άρνησή του να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προκαλεί αλγινή εντύπωση. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταστρέψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Και ο καιρός βροχερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Αυτός ήταν ένας διαφορετικός τρόπος για να ακουστεί αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά, έχοντας στο πλευρό του όμως τη Μαρίνα Σάτι, τότε στις υπέροχες ταράτσες του Φίβου εκείνα τα περασμένα καλοκαίρια. Τότε που είχε καλεσμένη εκείνη τη βραδιά τη Μαρίνα Σάτι και τις φωνές της. Από τότε αυτή η εκδοχή, αυτή η διασκευή αυτού του τραγουδιού. Και να είμαστε πάλι πίσω στο δεύτερο δικό μας ημίωρο. Επειδή ρωτήσατε, να σας πω, γιατί δεν πρόλαβα, μπήκε το τραγούδι και μετά ήρθαν οι τίτλοι των ειδήσεων, ότι το τελευταίο τραγούδι του προηγούμενου ημίωρου, να το πω ξανά, λέγεται Άνθη και ανήκει στο συγκρότημα Γιάμα. Δύο νέα παιδιά, ο Γιάνγκος και ο Μάριος, οι οποίοι είναι φοιτητές και γράφουν τραγούδια και κυκλοφορούν τώρα τα πρώτα τους σίγγλ. Νομίζω ότι είναι και πολύ πολύ ενδιαφέροντα και καταπιάνονται και με τις εποχές. Άλλα τραγούδια έχουν φτιάξει για το χειμώνα και άλλα τραγούδια για την άνοιξη. Αυτό που ακούσαμε είναι από το νέο του EP που ανθίζεις κάθε άνοιξη. Έτσι, με ερωτηματικό. Εδώ είμαστε και προχωράμε. Και πού πάμε? Κάπου εκεί.

Πόσο όμορφο και πόσο ταξιδιάρικο αυτό το απολύτως κλασικό του Bobby Darin. Φανταστείτε, γράφτηκε το 1959. Έχουν περάσει δεκαετίες και δεκαετίες από τότε και το ακούς τόσο μα τόσο ευχάριστα. Πήγαμε και σε ξένες θάλασσες με αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Bobby Darin. Αυτό ήταν το Beyond the Sea. Δεν το προσδιορίσε ακριβώς, γιατί θα μου πεις εκείνη την εποχή πώς να το προσδιορίσεις και ακριβώς το ταξίδι στις θάλασσες. Ούτε και GPS υπήρχαν, ούτε δορυφόροι. Το στίγμα δεν μπορούσε έτσι εύκολα να δοθεί. Χάρτες όμως υπήρχαν, οι χάρτες που υπήρχαν από το 1570. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω ότι σαν σήμερα, λέει, ο Φλαμανδός χαρτογράφος Ορτέλιους, Αβραάμ Ορτέλιους το όνομά του, εξέδωσε τον πρώτο σύγχρονο Άτλαντα, για να μην χάνουμε το δρόμο μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Theatrum Orbis Terrarum ήταν το όνομα του πρώτου χάρτη που υπήρξε σε αυτόν τον κόσμο, σαν σήμερα, λένε, σαν σήμερα, το 1570. Για να μην χάνουμε το δρόμο μας, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι τρόποι στη σύγχρονη εποχή. Έλα όμως που τον χάνουμε. Πώς γίνεται, θα μου πεις, πώς γίνεται? Φωτισιώτας έρχεται, τραγούδι που μας το θυμήσατε εσείς, κάποτε το ακούγαμε πολύ πολύ μαζί.

Και αυτή ήταν η Λίζα τα Καλημέρι, ένα τραγούδι του Μιχάλη Χανιώτη με στίχους του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Παρακαλώ πολύ, ένα ακόμη τραγούδι όπως και το προηγούμενο, το οποίο μας το θυμήσατε εσείς και είναι και από τα αγαπημένα μας, από διαφορετικές πηγές βεβαίως ήρθαν έτσι οι υποδείξεις για τα τραγούδια. Ελπίζω να τα ακούσατε εσείς που τα θυμηθήκατε. Εμείς θυμηθήκαμε επίσης ότι τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε για τους δροσουλίτες εκεί στα Χανιά. Να το και το τραγούδι που ήρθε, αυτή η πολύ ωραία ιστορία εκεί στο Φραγκοκάστελο, με τα φαντάσματα των ηρώων πολεμιστών που βγαίνουν τα βράδια. Αυτή είναι η δροσουλίτες, αλλά η Κρήτη έχει να θυμάται και άλλα πράγματα, ειδικά σήμερα, γιατί σαν σήμερα ξεκίνησε μία από τις πιο σημαντικές μάχες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει μείνει στην ιστορία ως η μάχη της Κρήτης. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν αλεξιπτωτιστές. Την ξέρετε πάνω κάτω την ιστορία, ξέρετε την ηρωική αντίδραση όχι μόνο των στρατιωτών αλλά και των αμάχων της Κρήτης. Οι Γερμανοί τα βρήκαν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά εν τέλει αξιοποιώντας έτσι την τεράστια, την τότε στρατιωτική τους αυτοκρατορία, το κατέλαβαν το νησί. Όμως η μάχη της Κρήτης μένει πάντα σαν μνημείο ανδρείας του κρητικού λαού. Αυτά θυμάται σήμερα η Κρήτη και τα θυμόμαστε κι εμείς.

Αυτό ήταν ο Άγριος Ανθός, ένα τραγούδι του Βαγγέλη Μαχαίρα και του Δημήτρη Λέντζου, του ποιητή. Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Μίλτος Πασχαλίδης το τραγούδισαν παρέα. Βρεθήκαμε κάπως στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ μιλούσαμε για την Κρήτη, εκεί με το πολύ ωραίο κλαρίνο. Αλλά έχει και κάτι βουνά η Κρήτη, φαντασμαχωρικά πραγματικά, και βοήθησαν πάρα πολύ στη μάχη της Κρήτης, τότε που λέγαμε. Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι αυτό το σπάνιο και υπέροχο οπτικοακουστικό υλικό που υπάρχει στα αρχεία της ΕΡΤ και φανερώνεται και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ αλλά και στη σελίδα του αρχείου της ΕΡΤ από το Facebook, αυτό που βρίσκει παλιότερες εκπομπές και ντοκιμαντέρ και ντοκουμέντα και τα παρουσιάζει κάθε μέρα, σήμερα για την επέτειο των 85 ετών από την έναρξη της μάχης της Κρήτης παρουσιάζει ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, το οποίο είχε προβληθεί το 1991, ένα ντοκιμαντέρ της μάχης Λιδωρικιώτη που έχει τίτλο «Η γυναίκα στη μάχη της Κρήτης» και έχει θέμα τις ιστορίες τριών γυναικών από την Κρήτη οι οποίες έζησαν αυτή τη μάχη, οι οποίες συμμετείχαν ενεργά σε αυτή αλλά συμμετείχαν και στην αντίσταση των κρητικών για τα επόμενα 3 χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, αποκλειστικά και μόνο στα αρχεία της ΕΡΤ.

Και αυτή ήταν η Έλενα Λεόνη στα δικά της τα προσωπικά τραγούδια. Η Έλενα Λεόνη που είχε υπάρξει και στο πλευρό της Μαρίνα Σάτι και άλλων καλλιτεχνών. Εδώ κάποια φορά που ήταν ξενιτεμένη στα βουνά των Τζουμέρκων, αν θυμάμαι καλά από το δελτίο τύπου, εμπνεύστηκε και έγραψε αυτό το βροχερό τραγούδι η Έλενα Λεόνη, το οποίο βεβαίως και αντλεί από την παράδοση. Και εμείς θα αφήσουμε τώρα τα βουνά, γιατί σήμερα γιορτάζουν οι θάλασσες. Θα κλείσουμε την ώρα παίρνοντας το καραβάκι, ατενίζοντας απέναντι τη Λέρο. Ένα υπέροχο παραδοσιακό τραγούδι της Λέρου, ένα άρωμα που μας αρέσει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Άλλη ερώτηση το γιατί να φύγεις και άλλη ερώτηση το γιατί να έρθεις. Εμείς ξέρουμε γιατί ήρθαμε ξανά. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι και είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα. Εδώ και μισή περίπου ώρα, πάρα πολύ ωραία φροντίζει τους ήχους μας η Μάιρα Ξίδη, η οποία είναι απέναντί μου. Το ίδιο ισχύει και για την Ερυγκίντζου, δεν φροντίζει τους ήχους, αλλά απαντά στα δικά σας μηνύματα τα τηλεφωνικά. Έχω μαζέψει και εγώ πολλά μηνύματα και θα αρχίσω σε λίγο να στέλνω καλημέρες σε τόσες και τόσες περιοχές στην Ελλάδα, ενίοτε και στον κόσμο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο... όχι ήταν, είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μην το κάνουμε σε χρόνο παρελθοντικό, δεν είναι καλό σημάδι. Λοιπόν, το τραγούδι που ξεκίνησε αυτή την ώρα το ακούσαμε και χτες. Πρώτη φορά το ακούσαμε χτες και να μια δεύτερη φορά σήμερα. Ένα τραγούδι που γνωρίζαμε παλιά ως ντουέτο του Σταύρου Ξαρχάκου με την Ηρώ Σαΐα. Εδώ όμως με διαφορετική ενορχήστρωση, με έναν άλλο ρυθμό, με μια άλλη όθηση από τον Papercut. Φυσικά το είχε πρώτο τραγουδήσει η Τζένι Καρέζη, αλλά έτσι όπως το ακούσατε ήρθε πολύ πολύ πρόσφατα στα χέρια μας και έχουμε πάθει αυτό νομίζω που παθαίνουμε συνήθως με τα τραγούδια που αγαπάμε. Με το πρώτο άκουσμα, τον πρώτο καιρό, τα φέρνουμε και τα ξαναφέρνουμε και έχει αρχή και έγινε η αρχή και προχωράμε. Ένα ακόμη τραγούδι που μας θυμίσατε εσείς και ελπίζω να το ακούτε. Και αυτό κάποτε το ακούγαμε πολύ. Η Χαρούλα εδώ, Χάρης Αλεξίου.

Πω πω, τι λόγια σκληρά ήταν αυτά. Σκυφτέ, ανάξιε και λίγε, βρες την εξώπορτα και φύγε. Αλλά όταν το ακούσω από τη Χαρούλα και τον ακούσμα, το ακούσμα αυτές τις μουσικές του Λέων Πόλικερ, παρεμπιπτόντος η μουσική, ακόμη και αυτά τα σκληρά λόγια νομίζω ότι γίνονται περισσότερο ανεκτά. Αυτό ήταν το δεδομένο, ο τίτλος του τραγουδιού, γιατί κανείς δεν είναι δεδομένος, Χάρης Αλεξίου και η στίχη βεβαίως του φοβερού και τρομερού Μανώλη Ρασούλη. Άλλωστε ολόκληρο αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μάνου Ρασούλη, του Μανώλη Ρασούλη, και η Χάρης Αλεξίου, που ήταν πολύ αγαπημένη του φίλη και της είχε χαρίσει έτσι σπουδαίους στίχους, έφτιαξε κάτι για να τον τιμήσει ανάμεσα στα υπόλοιπα τραγούδια και αυτό που μόλις ακούσαμε. Πάμε όμως στα όμορφα λόγια, τα προτιμάμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας στέλνετε. Καλημέρα να στείλω καταρχάς στη γειτονιά, την Αγία Παρασκευή, και κατόπιν ξεκινάει το ταξίδι. Καλημέρα στο Φωτολίβο στη Δράμα, στον Πλατίκαμπο στη Λάρισα, στη Νέα Πέραμο στην Καβάλα, στο Φάλιρο, την Τρίπολη, την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, το Πέραμα, το Λαύριο, τον Αγιώκαμπο στη Λάρισα, επίσης το Αγρίνιο, τα Πατήσια, σε αρκετές φίλες και φίλους σήμερα από την Κερκύρα. Καλημέρα σε Καρδίτσα, Μαγούλα, Λυκόβρηση, Καλυθέα, Κόρινθο, Πτολεμαϊδα, Μεταξουργείο, λίγο πιο μακριά, λίγο πιο πέρα, στο Αμβούργο, επίσης στα Ηλίσια και την Κεφαλονιά, στην Αγόργενη του Παρνασσού και τη Βούλα, έχω κι άλλα, σιγά σιγά και λίγο αργότερα. Μίλτος Πασχαλίδης και Οδυσσέας Ιωάννου, για τις βαριές κουβέντες αυτό το τραγούδι.

Και μετά τις βαριές κουβέντες, άντε πάμε και μια βόλτα. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα. Ήταν η Βερόνικα Δαβάκη, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, η μελοποίηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Σήμερα που οι θάλασσες γιορτάζουν, πάμε να τις βρούμε, να τις γιορτάζουμε, να τις γιορτάσουμε. Πολύ θα θέλαμε να μην είναι Τετάρτη, να είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να μπορούμε να κάνουμε βόλτες. Χαίρομαι εσάς που μας στέλνετε μηνύματα από νησιά, που μας φέρνετε θάλασσες να δούμε, και όχι μόνο από τα νησιά και από παραθαλάσσια μέρη. Εσείς είστε οι τυχεροί αυτού του τόπου να τη γιορτάσετε σήμερα τη θάλασσα. Το Δημήτρη Παπαδημητρίου δεν θα τον βρούμε στη θάλασσα, θα τον βρούμε εδώ στα δικά μας τα μέρη και σε έναν πραγματικά υπέροχο, από τους πιο ωραίους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, την επόμενη Δευτέρα, 25 του Μάη, και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και η Βερόνικα Δαβάκη που ακούσαμε, αλλά και ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου και ολόκληρη μεγάλη ορχήστρα θα βρίσκονται στην Ρωμαϊκή Αγορά. Και μάλιστα την ορχήστρα θα τη διευθύνει ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε μια από τις σπάνιες φορές που διευθύνει εδώ στα μέρη μας. Θα υπάρξουν όλα τα αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Παπαδημητρίου, όλα αυτά που έχουμε αγαπήσει, όλη αυτή η προσεκτική επιλογή στον λόγο των ποιητών, και η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητη η κράτηση των θέσεων. Όλα αυτά θα γίνουν τη Δευτέρα που μας έρχεται, 25 του Μάη, αλλά λίγο πιο νωρίς, σήμερα το απόγευμα στις 5, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι καλεσμένος του Μιχάλη Γελασάκη και θα μιλήσουν για όλα αυτά και για πολλά πολλά άλλα. Λέω να κλείσουμε μαζί του, ύστερα από το πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, πάμε να βρούμε λίγα θαύματα, για πάμε. Αλλά αντί για τα θαύματα, κάτι μου λέει ότι θα βρούμε τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται σε λίγο και δεν ξέρω πόσα θαύματα συμβαίνουν εκεί. Με την Ελευθερία μέχρι τους τίτλους και το Earth News Radio και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τρία σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί για την χθεσινή οσμή. Είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλοιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Τόνισε στο Earth News Radio ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Και κάπως έτσι, με λόγια αγάπης και με αυτό το πόσο σ' αγαπώ και το Σταμάτη Κραουνάκη, ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Εμπνευστήκαμε κιόλας, γιατί χτες ο Σταμάτης Κραουνάκης βόλταρε στους δρόμους εδώ του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Ετοιμάζεται πολύ ωραία συνέντευξη με το Φώτη Απέργη. Όταν έρθει ο καιρός θα τα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και προχωράμε με λόγια αγάπης, αλλά και με τα δικά σας λόγια, και πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για αυτά. Από όπου και αν έρχονται, κοντά ή μακριά, και από μέρη που τα βρέχει θάλασσα, καλό μεσημέρι στην Ικαρία, καλό μεσημέρι και στη Σαντορίνη. Δύο φίλες ακροάτριες εκεί, από τη Σαντορίνη την όμορφη, η μία εκ των οποίων θέλει να χαρίσει στον πατέρα της που ακούει από ένα άλλο νησί, από την Κίμολο. Ας στήσουμε αυτή τη γέφυρα. Επίσης, καλό μεσημέρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Ξηρό Κάμπι, στη Λακωνία, στην Ιερά Πέτρα. Νομίζω ότι έχω δύο φίλους ακροατές και μια φίλη ακροάτρια από την Ιερά Πέτρα. Επίσης, καλό μεσημέρι στη Γλυφάδα, τη Φλόρινα, το Κρανίδι, την Πεντέλη. Ωραίο τραγούδι αυτό που ζήτησε η φίλη από την Πεντέλη. Θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες οπωσδήποτε. Καλό μεσημέρι στο Γαλάτσι, την Περέα, τη Δράμα, το Λουτράκι, την Κερκίνη, του Ζωγράφου, τη Σιτία, το Νεόκαστρο της Σημαθίας, την Κοζάνη και την Πηλαία, την Καστοριά και το Μεγαλόβρισο της Λάρισσας. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Το επιτρέπετε, φαντάζομαι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και τραγούδια. Και να πούμε, μετά τα λόγια της αγάπης έρχονται και άλλα γλυκά λόγια. Νίκος Ξηδάκης, Θοδωρής Γκόνης, ευχαριστίες θερμές για όλα αυτά τα μηνύματα. Ελπίζω όπου και αν σας συναντάμε να περνάτε πολύ πολύ όμορφα εδώ στις εβδομάδες τα μισά.

Αυτό ήταν το Με Μέλι, ένα υπέροχο τραγούδι από ένα υπέροχο soundtrack και μια εξαιρετική παράσταση που είχε τύχει να έχω παρακολουθήσει από την Βουή του Μύθου αυτό το τραγούδι, αλλά η Μελίνα Κανά, η Δώρα Μασκλαβάνου και ο ίδιος ο συνθέτης, ο Νίκος Ξηδάκης, είχαν αναλάβει την ερμηνεία του με Μέλι, το Μέλι, το προϊόν αυτής της αδιάκοπης εργασίας της Μέλισσας. Σήμερα, εκτός από τη μέρα της θάλασσας, γιορτάζουμε και τη μέρα της Μέλισσας και αξίζει να έχει μια παγκόσμια ημέρα αυτό το απίστευτο πλάσμα, η Μέλισσα, για την οποία ο ίδιος ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει ότι αν οι Μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί επίσης μέσα σε 4 χρόνια. Αυτό είχε προβλέψει ο Αϊνστάιν και νομίζω ότι είχε δίκιο, γιατί περίπου το 90%, δηλαδή όλα σχεδόν, των φυτών που καλλιεργούνται για την ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και αυτά με τα οποία τρέφονται τα ζώα, χρειάζονται τις μέλισσες, όπως και τα άλλα έντομα, αλλά κυρίως τις μέλισσες, για να τα γονιτοποιήσουν και να παράξουν καρπούς. Η ανθρωπότητα και η επιβίωσή της είναι συνδεδεμένη με τη μέλισσα. Έχουν γραφτεί διατριβές επί διατριβών και έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες για την αξία της μέλισσας, που είναι τόσο μα τόσο μικρή, αλλά η επίδρασή της στη ζωή όλων μας είναι τόσο μα τόσο μεγάλη. Και κάθε φορά που έρχεται αυτή η μέρα, εγώ θυμάμαι εκείνο το μελισσοκόμο στα Καμένα Δάση που έχασε τα μελίσια του και τους απευθυνόταν με συγκίνηση και τρυφερότητα, και ο Δίνη που τα έχασε τότε στις καταστροφικές πυρκαγιές, που ελπίζουμε, γιατί πλησιάζει και το καλοκαίρι, ποτέ μα ποτέ να μην ξανάρθουν.

Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ όμορφο το όλο καινούριο τραγούδι της Ματούλα Ζαμάνη. Το είχαμε και στα ξεχωριστά τραγούδια του μήνα που προηγήθηκε. Αυτή ήταν η Ρετσινιά. Σχεδόν τη νιώσαμε την ομορφιά του βουνού. Νιώσαμε και όλα όσα έλεγε το τραγούδι, με αυτόν τον έτσι πολύ ωραίο πάντα τρόπο, έτσι τον πολύ δυνατό, το φορτισμένο τρόπο που ερμηνεύει η Ματούλα Ζαμάνη. Αυτή ήταν η Ρετσινιά. Χωρίς καμία απολύτως ρετσινιά, τα λόγια σας. Είμαστε λίγο πριν τον επίλογο. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς στο Μάτι, τα Σπάτα, τη Λιβαδιά, τα Άνω Πατήσια, τη Λεπτοκαριά, το Ηράκλειο της Κρήτης, την Έδεσα, τον Κρόκο της Κοζάνης, το Όσλο, την Ηλιούπολη, την Καστοριά, τις Μοίρες της Κρήτης, την Παραμυθιά της Θεσπρωτείας και πάλι στη γειτονιά, έτσι όπως ξεκινήσαμε, και στην Αγία Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για κάποια εορταστικά λόγια που έρχονται μια μέρα νωρίτερα. Χαμός θα γίνει αύριο, όλη η Ελλάδα γιορτάζει. Αλλά σήμερα γιορτάζει η θάλασσα, οπότε ας αφήσουμε τα ανταριασμένα βουνά, πάμε στις απλωμένες θάλασσες. Και μαζί και στην ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Οδυσσέας Ιωάννος στους στίχους, Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική, είναι ο Σωκράτης Μάλαμας.

Τι ωραίες μουσικές, έτσι απλωμένες σαν τις θάλασσες, βραχνιάσαμε, αλλά ευτυχώς στο τέλος της εκπομπής, οπότε okay, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε, θα πούμε απλά ότι έρχεται η Βάνα Δαφέρμου να πάρει τη σκυτάλη για την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μάιρα Ξίδη που φρόντιζε τους ήχους μας και την Αριγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαμός αύριο, εδώ θα είμαστε και αύριο λίγο μετά τις 12, μεγάλη γιορτή, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί και από μας και εγώ μαζί, τα ξέρετε. Να έχετε καλή συνέχεια σε όλα, η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές, αύριο πάλι, για χαρά από μας. Deep and silent sea, close to you I feel protected, you are so like me. In your face I am reflected, tell me what to do. For you know so well my soul.

straw. You remain and dwell forever, secret are your way.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Διερωτάμενοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι!

0: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
0: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
0: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γιώργος Δαλάρας και Ντούλτσε Πόντες στο Μαρετού, η θάλασσα και εσύ, όπως είναι ο τίτλος του στα ελληνικά, γιατί σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα που γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Μαΐου. Από το 2008 ξεκίνησε αυτός ο εορτασμός με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα δεν θα μου πεις ότι τόσα πλοία, τόσα λίμματα, τόσα δεν ξέρω και εγώ τι που ρυπαίνουν τους ωκεανούς και τις θάλασσές μας, αλλά και εμείς να βάλουμε λίγο ένα χεράκι, να μην αφήνουμε και πολλά σκουπίδια, κανένα σκουπίδι, καθόλου σκουπίδια στις παραλίες. Τα ψαράκια τα καημένα δεν ξέρουν τι είναι όλα αυτά και πάνε και τα τρώνε ή μολύνεται απλώς η περιοχή. Να τα σκεφτόμαστε, γιατί να, καλοκαίρι έρχεται, στις θάλασσες θα πάμε, ας τις βρούμε καθαρές. Μάη Ραξίδη στη φροντίδα του ήχου, Ερυγκίντου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-60-13-168-9 οι γραμμές επικοινωνίας. Η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, Τετάρτη και 20 του Μαΐου. Πάει και αυτό σιγά σιγά. 10 μέρες του μήνα, ναι.

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και η Σμαράγδα Καρύδη τραγούδησαν το «Μια μέλισσα τον Αύγουστο», ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ, ο αγαπημένος μας και παραγωγός του δεύτερου προγράμματος αλλά και δημιουργός, γιατί σαν σήμερα γιορτάζεται επίσης η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ μετά από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να ενημερώσουν τον κόσμο για τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο. Το ξέρουμε αυτό που έχει πει ο Αλμπέρτος Αϊνστάιν, ότι αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Γι' αυτό ό,τι που βρίσκεται μέλισσες, μην τις σκοτώνετε, αποφύγετε τις, μην τις προκαλείτε να σας ζυμπήσουν, μείνετε ακίνητος και δεν θα κάνουν τίποτα. Αλλιώς ένα τσιμπηματάκι δεν θα το γλιτώσετε, είναι η εκδίκηση της μέλισσας. Δεν είναι εκδίκηση, φόβος είναι.

Αν δεν σε βρουν χαράματα, η Δάφνη Αλεξανδρή έγραψε την μουσική, η Λίνα Νικολακοπούλου του στίχους, η Αργυρό Καπαρού τραγούδησε το τραγούδι αυτό και μας πάει εκεί που θα συναντήσουμε την Σερ, την γνωστή ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό, γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα, 20 Μαΐου. Αναφέρεται συχνά ως θεά της pop, έχει βραβευτεί με Oscar, Grammy, Emmy, 4 χρυσές σφαίρες, ένα βραβείο από το Φεστιβάλ των Κανών, ένα από το κοινό για το έργο της στη μουσική, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Έχει ξεχωρίσει για την κοντράλτο φωνή της αλλά και για την έντονη προσωπικότητά της, και εδώ πάμε να την ακούσουμε στο I Got You Baby.

Και από την ΣΕΡ στον Σοπέν και αυτή την θεατρική παράσταση που έχει τον τίτλο «Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν» από αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου στο Δύο Αθηνών. Μια δεύτερη βραδιά γίνεται, γιατί τα εισιτήρια για την πρώτη βραδιά εξαντλήθηκαν. Δύο παραστάσεις λοιπόν, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ στις 24 Μαΐου στο Δύο Αθηνών. Επισκηνής η καταξιωμένη πιανίστρια Τατιάνα Παπαγεωργίου και ο σπουδαίος ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντίνου συναντιόνται στη σκηνή του Οδείου Αθηνών στο έργο «Τα ημερολόγια» του Φρεντερίκ Σοπέν. Είναι μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση. Δύο καλλιτέχνες κορυφαίοι στην τέχνη τους, η καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου και ο σπουδαίος ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντίνου, θα ενώσουν δυνάμεις στη σκηνή σε μια παράσταση που αφορά τη ζωή και το έργο του μεγάλου ρομαντικού συνθέτη, ποιητή του πιάνου και μια ολόκληρη εποχή, την εποχή του ρομαντισμού. Αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί, δεν έχετε παρά να στείλετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο Viber. Να σας πούμε ότι οι προσκλήσεις είναι πολύ λίγες, γι' αυτό μην ξανοίγεστε πολύ. Θα πάνε όσοι προλάβουν μάλλον.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, υπόγεια ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν η εκείνος και εκείνος, ήταν ο Ελληνικός Καφές, ο Κώστας Λογοθετήδης έχει γράψει το τραγούδι. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Μαρούσι, στη Μεσίνη, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στον Πύργο Ηλίας, τον Άγιο Παντελεήμονα, το Παλιοσέλιο Ανίνων, την Ιγουμενίτσα, το Παλιό Καρλόβαση Σάμου, το Ηράκλειο της Κρήτης, τη Μενεμένη, το Όσλο, την Αγία Παρασκευή, του Ρέντι, τον Γκρόγο Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη, το Κηλικείο στο Λουτράκι, μεγάλη παρέα, μεγάλη παρέα. Και στη μεγάλη παρέα θα προσθεθεί και αυτή η ιδιαίτερη φωνή με το χαρακτηριστικό γρέζι στη μέσα της, με τις σπασμωδικές κινήσεις του σώματος, ενώ ερμήνευε επιτυχημένες και καθοριστικές διασκευές δημοφιλών τραγουδιών. Μιλάμε για τον Τζο Κόκερ, που γεννήθηκε και εκείνος μια μέρα σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1944. Και πάμε να τον ακούσουμε στο Unchain My Heart.

Με τους χαιρετισμούς μας και στην Πτολεμαϊδα και στην Λιβαδιά. Με λίγα λόγια, ξερίζωσε τα πια. Η ελευθέρωση στην καρδιά μου είναι το προηγούμενο τραγούδι. Το επόμενο είναι εκεί στο ξερίζωμα. Ωρες Ντάντος και Ιουλία Καραπατάκη, από τα χέρια στο Θεό. Το νέο άλμπουμ του Ορέστη.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Καπαχημύρης έγραψαν το «Ήταν ο τόπος μου, βράχος και χώματα» ή αλλιώς 1944. Ο Νίκος Ξυλούρης το ερμήνευσε. Μια μέρα σαν σήμερα ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης, 20 το πρωί της 20 Μαΐου του 1941. Ωστόσο ξεκίνησε η αεροαπόβαση των Γερμανών με συνθηματικό όνομα επιχείρηση Ερμής εναντίον του νησιού. Ως την 1η Ιουνίου με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί, αλλά η επιτυχία τους κόστησε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου, γιατί οι Κρητικοί με ό,τι είχαν, με τσουγκράνες, με ξύλα, με όπλα, με ό,τι είχαν στη διάθεσή τους, πενιχρά μέσα, αλλά ό,τι είχαν και την τόλμη τους και την λεβεντιά τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν φοβερές απώλειες στους Γερμανούς. Στην Κρήτη θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα για να σας πούμε για αυτή την συναυλία που γίνεται για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη.

Ο Κώστας Μουντάκης έγραψε και τραγούδησε τον αποχαιρετισμό ή το Μεσοπέλαγα Αρμενίζω και δύο τίτλοι ευσταθούν και εμείς ακούμε τώρα τον Τσακιτζή του Πάρη Περισσινάκη, ο οποίος θα είναι καλεσμένος μας αύριο τηλεφωνικά στις 2.30 ώρα περίπου για να μιλήσουμε για αυτήν την συναυλία που ο ίδιος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση και την ενορχήστρωση. Μιλάμε για τη συναυλία 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Επί σκηνής θα ζωντανέψουν οι συνθέσεις τους, οι συνθέσεις του Κώστα Μουντάκη, με παρουσία καταξιωμένων ερμηνευτών όπως ο Μιλτός Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γρηγόρης Σαμόλης, ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης, η Μαρία Σουλτάτου, ο Δημήτρης Βακάκης, ο Νίκος Στρατάκης, ο Ζαχάρης Σπυριδάκης. Ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτή την μοναδική μουσική συνύπαρξη. Η χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες θα είναι επίσης εκεί. Η σκηνοθεσία είναι του Εμιλιανού Σταματάκη και η αφήγηση θα γίνει από τον ηθοποιό Μιχάλη Αεράκη. Αυτά όμως θα τα πούμε πιο αναλυτικά αύριο. Για σήμερα τους χαιρετισμούς στα παλατήθια της Δυτικής Μακεδονίας, στην Πηλαία που η Πηλαία στέλνει χαιρετισμούς και χρόνια πολλά, στη Λιδία που γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη και στη Λιδία που γιορτάζει στην Αθήνα. Στέλνουμε και εμείς σε κάθε κυρία Δεσποινίδα που έχει το όνομα Λιδία χρόνια πολλά και καλά, και πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας. Να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο και πάλι στις 2 το μεσημέρι από την Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά. Βάλτε το stop, βάλτε το stop, βάλτε το stop, να το ακούσουμε όλο το ορχιστρικό θέμα αυτό το ωραίο του Πάρη Περισσινάκη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις. Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κάνε μια ευχή στο ξεκίνημα. Μαρίλια, Μαρίλια Γεροντίδη είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Όχι Μαρίλια Γεροντίδη. Κάνε μια ευχή από τα μακρινά ξαδέρφια. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μόλις άρχισαν και πάλι οι ρόξινες αναστροφές.

0: Τα πρώτα μηνύματα άρχισαν κιόλας να έρχονται. Έγινε ήδη, καταλαβαίνω, προσκλητήριο εφέδρων με αυτό που μόλις τέλειωσε, η Deep Purple βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλα όσα ήδη ρωτάτε. Και στο Viber βέβαια, με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, δεν σας είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση στο Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος,

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Με στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι.

0: Ο Δημήτρης Ζερουδάκης βέβαια, μαζί με την Αλεξία Χρυσομάλη, στον γνωστό κάποτε προβληματισμό. Άρα γεννάμε κάποιος άλλος. Μπα, δεν νομίζω. Και αυτό είναι μάλλον το χειρότερο.
1: Είπαμε πως

0: αυτός τους ίδιους μας.
1: Και αφήσαμε
0: μες στο γλοιώδικο περίβλημά του

μας βόλιασες φουβό μ' απογοήτευση. Κι ίσως να αξίζει μόνο, ίσως

0: Αμερική.
1: Ο Ξαναπες. Αυτό είναι το άλμπουμ που υπάρχει αυτό το τραγούδι σε αυτή την εκδοχή με τον Νικόλα Άσημο και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στους φίλους μας στην Κόρινθο, στο Λουτράκι δίπλα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στις διάφορες περιοχές, στο Σταυρό Βόλβης εκεί, στους φίλους μας στο Μιχάλη, στο Σταμάτη. Να είστε καλά όλοι και όλες σας. Καλή ακρόαση βέβαια σε όλα αυτά που ζητάτε, σε όλα αυτά που δεν ζητάτε, αλλά τα ακούτε προλαβαίνοντάς σας όπως μου γράφετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Ο Φάρος Αλεξάνδρειας, αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού αφιερωμένος από τον Κώστα Άγα στο δάσκαλό του, όπως λέει το Μάνο Λοΐζο. Είναι γενικά επικίνδυνο σε κλόουν, γελοτοποιός, και ειδικά σε καθεστώτα και σε τέτοια. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο, για τους λόγους που θα εξηγήσει το επόμενο τραγούδι, να είσαι κλόουν και τις Τετάρτες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο 2026, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του. Μια νέα σχέση στο λαό της Κούβας πρότεινε σε μήνυμά του στα ισπανικά με αφορμή την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Άξιος. Σύλληψη 23χρονου στο Ηράκλειο για τηλεφωνικές απάτες. Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις με λία πάνω από 37.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αυξημένες αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Απέτει.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτοί οι δύο είναι πάνω εκεί τώρα και κάνουν τα αστεία τους. Ο Δήμος και ο Λουκιανός, ο Δήμος Μούτς και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης είχαν πιάσει από πολύ νωρίς το νόημα από το θρυλικό, εκείνο το συνταρακτικό άλμπουμ Φράγμα. Ήταν αυτό που ακούσαμε, με το επιμύθιο βέβαια, ο τρόπος κλασικός για τον Έλληνα πάντα, ο ένας θα φάει τον άλλον και όλους μας μαζί, ο καιρός. Ο καιρός που δεν φταίει αν είναι ο κακός μας, εμείς μάλλον οι άνθρωποι τον κάνουμε έτσι, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα, ούτε ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα τώρα με αυτά τα μικρά σχόλια που κάνουμε εδώ, αλλά μ' αρέσει ιδιαίτερα όταν βγαίνουν κάποιοι και λένε, προετοιμάζουν το έδαφος και λένε μόνο αλήθειες, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι το κάνουν πολύ αυτό, μόνο αλήθειες, θα πούμε εδώ, μόνο αλήθειες, λένε και οι άλλοι, οι συνομιλητές τους, μόνο αλήθειες, καταλαβαίνετε, πέφτει το ψέμα σύννεφο και εμείς εδώ, μόνο αλήθειες θα σας πούμε. Τώρα αμέσως.

Χαμίδι στο τρίτο και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

Μερικές αλήθειες από το Φίβο Δε Λιβωριά, όπως ακούσατε, σαφώς νομίζω. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για όλα τα σχόλια που στέλνετε, ιδιαίτερα τα χιουμοριστικά. Να είστε πάντα καλά, ανταποδίδω όλες τις ευχές.

Δεν χάθηκα ο τίτλος του καινούργιου τραγουδιού του Μιχάλη Τσαντίλα, αυτό που τέλειωσε. Και επειδή όταν μπορούμε σε αυτήν την εκπομπή χατήρια δεν χαλάμε, και μάλιστα όταν πρόκειται για τέτοια από τα σχήματα τα ελληνικά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μόνο ενδιαφέρον μπορεί να έχει ένα σχήμα που παίρνει το όνομά του από μια σύνθεση των Pink Floyd και μάλιστα από την πρώτη τους περίοδο στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, εκεί που είναι κιθαρίστας ο Sid Barrett, έτσι, προσδιορίζει και ήχο, προσδιορίζει και κλίμα και πάρα πολλά άλλα. Σχηματίστηκαν το 1998 στην Αθήνα, το 99 σε εκείνο το Battle of the Bands που είχε γίνει πήραν την πρώτη θέση. Αυτό τους οδήγησε να κάνουν το πρώτο τους άλμπουμ για τη θρυλική ετικέτα Pegasus, και χωρίς άλλα σχόλια, ένα καταπληκτικό σχήμα, η Interstellar Overdrive.

Τα ξύλινα σπαθιά live, τώρα αρχίζω και θυμάμαι, για αυτούς τους δρόμους χωρίς γυρισμό, ανάμεσα σε άλλα, είναι επικίνδυνοι αυτοί οι δρόμοι, ξέρετε, οι χωρίς γυρισμό. Και είναι γνωστό από παλιά ότι ξεκινάς μια διαδρομή, ξεκινάς ας πούμε να αθληθείς, λέμε, το πιο απλό. Και λες, θα πάω τώρα να περπατήσω 5 χιλιόμετρα. Ναι, αλλά έχεις υπολογίσει τα 5 που πρέπει να γυρίσεις πίσω. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι μέχρι πόσο μέσα θα φτάσεις σε μια ζούγκλα, ας πούμε, λέω τώρα, αλλά αν θα έχεις το κουράγιο, αν θα έχεις οργανώσει τον τρόπο επιστροφής σου. Αυτοί οι δρόμοι χωρίς γυρισμό, ξέρετε πολύ καλά κάποιοι και κάποιες από εσάς τι ακριβώς εννοώ, είναι και δρόμοι αδιάβατοι κάποτε για νέους ανθρώπους ειδικά, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αλλιώς την πραγματικότητα. Δεν λέω πως εμείς την αντιλαμβανόμαστε καλύτερα ή χειρότερα, αλλά όπως και να είναι, η νεότητα την αντιλαμβάνεται διαφορετικά την πραγματικότητα. Πολλές φορές πιστεύει πως δεν μπορεί να την αλλάξει και πως μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που υπάρχει ίσως είναι καλύτερη. Μακριά από μας όλα αυτά, ακόμα και αυτοί οι άγνωστοι δρόμοι χωρίς γυρισμό που θα βάλουμε από τα υπόγεια ρεύματα. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Μαρίλια, η Μαρίλια Γεωργιοδίδη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Θέλουμε να στέλνουν πάντα την αισιόδοξη νότα αυτά τα μισογεμάτα ποτήρια και όχι τα μισοάδια. Για τα περαιτέρω θα έρθει το κλειδί του Σολ με το σιδερή πρίντεζι και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο δεύτερο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να συναντηθούμε και αύριο πάλι εδώ στις 3 με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με ένα βάλ σας λέμε την καλησπέρα στα 5 λεπτά μετά από τις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, είναι ο Σίδερης Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια και είναι ο Γιώργος Καζαντζής που έγραψε το βάλ της ουτοπίας που μόλις ξεκινήσαμε. Με ένα βάλ από μια πολύ πρόσφατη κυκλοφορία, θα πάμε λίγο παρακάτω. Το άλμπουμ, το ψηφιακό άλμπουμ λέγεται Θαμπός Παράδεισος. Ο Κωστής Κωστάκης στην μουσική και στις ερμηνείες, ο Παναγιώτης Αρβανίτης στους στίχους, και αυτό είναι το βάλς της βροχής.

Το Βάλς της Βροχής, Κωστής Κωστάκης και Χοροδία, με τους στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Και μέσα στους στίχους, ξέρετε η εκπομπή αυτή τόσα χρόνια πως οι συνειρμοί την οδηγούν σε επόμενες επιλογές. Έτσι λοιπόν, σε μία στροφή θα το προσέξατε ότι ξεκινούσε με το στίχο, τη μία στροφή ξεκινούσε με το στίχο «Πέστιστο με ένα γιουκαλίλι». Τίμος Μούτσης, Μανώλης Μητσιά, στην πίση του Γιώργου Σεφέρη.

0: Εμένα η ηλικία μου είναι πορτοκαλί. Γενέθλιο κόκκινο επιμένει και πειραχτήρι κίτρινο που απ' την κοιλιά κλωτσάει. Άμα μεγαλώσω θα είμαι μια γάτα στη Φολέγανδρο και θα νιαωρίζω από ξυπόλυτη γαλήνη και όλα τα άλλα κουραφέξαλα.
1: Έτσι ακριβώς κλείνει το άλμπουμ «Θαμπός Παράδεισος», στο οποίο επανήλθαμε αμέσως μετά το τραγούδι από την τετραλογία του Δήμου Μούτση. Όπως έχετε καταλάβει, από τα δύο τραγούδια που ακούσαμε από το «Θαμπό Παράδεισο» κινούνται μεταξύ τους σε διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Και μια και το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε έχει το τίτλο «Αόρατα Φιλιά», επαναλαμβάνω, από το άλμπουμ του Κωστή Κωστάκη με τους στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη, και υπήρχαν αυτά τα λόγια στο τέλος που αναφέρονταν στη Φολέγανδρο. Θα πάμε και εμείς εκεί. Από διαφορετικά μουσικά θαλάσσια μονοπάτια.

Θέμης Χαραμουρατίδης, Γεράσιμος Βαγγελάτος, Νατάσα Μποφίλιου, Φολέγανδρος. Και από τις Κυκλάδες θα πάμε στα Δωδεκάνησα και, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, από τη Φολέγανδρο ως την Κο. Η Minor Project με τον Εστάθιο Δράκο.

Από τη Φολέγανδρο στην ΚΟ ήταν η Minor Project και ο Στάθιος Δράκος, που το θυμόμαστε από τη συνεργασία του με τη Δήμητρα Γαλάνη, και είναι με τη Δήμητρα Γαλάνη που θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο πηγαίνοντας προς τις ειδήσεις. Και δεν θα αλλάξουμε γεωγραφικό προορισμό, ασχέτως αν εδώ τα νησιά του τραγουδιού του Χρήστου Γκάρτζου και της Σοφίας Κατζούρη έχουν πιο αλληγορική έννοια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόν του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο. Η επόμενη συνεργασία μετά από το μεγάλο μασέρκο του 1973 του Ιάκωβου Καμπανέλη με την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο έγινε στη Μεταπολίτευση με το έργο «Εχθρός Λαός». Ήταν η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη εκεί και ήταν το ομότιτλο τραγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και ήταν το πιο κοντινό που βρήκα για να μιλήσουμε για θέατρο με τον εχθρό του λαού, το έργο του Χένρικ Ίψεν, του Ερίκου Ίψεν όπως λέγαμε παλιότερα, που παίζεται μέχρι τέλος Μαΐου στο θέατρο Κνωσός, μια παράσταση που έκανε αίσθηση και άφησε επίτηδες να μιλήσουμε για την παράσταση αυτή προς το τέλος της σεζόν και θα καταλάβετε το λόγο. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον εξαιρετικό ηθοποιό, τον Μιχάλη Οικονόμου, που συμπροταγωνιστεί στην παράσταση αυτή και θα μιλήσουμε για αυτό και όχι μόνο. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα, Μιχάλη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να πούμε πρώτα δύο λόγια για το έργο, γιατί ακούγοντας και τους στίχους του Καμπανέλη βρήκα σε κάποια σημεία μια συνάφεια με κάποιους από τους χαρακτήρες, αλλά θέλω να πούμε πρώτα δύο λόγια για το έργο που ίσως να είναι κάπως γνωστό, γιατί έχει γίνει και ταινία στη Φινος Φιλμ με διασκευή βεβαίως πριν από χρόνια, αλλά και εσάς είναι μια παράσταση που μας έρχεται από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πρόκειται για την παράσταση που είχε κάνει ο διευθυντής της Αουμπίνε, ο Τόμας Οστερμάγερ, αρχικά το 2012 μέσα στη Αουμπίνε, το είχε φέρει όμως και στην Αθήνα στο φεστιβάλ. Είναι μια παράσταση που είναι ελαφρώς διασκευασμένη από το αρχικό κείμενο του Ίψεν και την ίδια παράσταση, βέβαια η αρχική έχει κάνει το γύρο του κόσμου και έγινε και το 2024 στο Λονδίνο με Άγγλους ηθοποιούς, ακριβώς η ίδια σκηνοθεσία. Και τώρα τρίτη φορά έγινε με Έλληνες ηθοποιούς, η ίδια σκηνοθεσία, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνεργαστούμε με τον Τόμας Οστερμάγερ και εγώ προσωπικά να συνεργαστώ και με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες Έλληνες.
0: Πώς ήταν η διαδικασία των προβών? Τώρα βέβαια ίσως αυτή η ερώτηση ήταν καλύτερα, πιο πολύ θα αφορούσε εκείνον, αλλά όταν ανεβαίνει ένα έργο σε μια χώρα με ηθοποιούς της χώρας αυτής, μπαίνει λίγο μέσα και στην ιδιοσυγκρασία των ηθοποιών και της χώρας, δεν εννοώ ατομικά του καθενός, διότι μία παράσταση δεν είναι μία ταινία που την κάνεις απλώς σε μία άλλη γλώσσα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παίζεται από ανθρώπους που ζουν στην κάθε χώρα ο καθένας, εκεί όπου μεταφέρει την παράσταση εννοώ.
1: Ναι, βέβαια. Ούτως ή άλλως ο τρόπος που δουλεύει ο Οστερμάγερ έχει πάρα πολύ να κάνει με την προσωπικότητα του κάθε ηθοποιού. Επομένως δεν ήθελε απλά να φέρει μια παράσταση καρμπών από το εξωτερικό και να μιμηθούμε, ας πούμε, ό,τι έχει ήδη συμβεί. Φτιάχτηκε, ενώ το χοντρικό στήσιμο μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά φτιάχτηκε και φυτεύτηκε εξ αρχής, ας πούμε, ένας καινούριος πόρος μέσα από το υλικό το δικό μας. Και αυτό ήταν και το μεγάλο κέρδος για μας, γιατί είχαμε την απόλαυση να δούμε πώς δουλεύει ο Τόμας Οστερμάγερ με έναν υπέροχο τρόπο, που όντως βασίστηκε πάρα πολύ στο κάθε υλικό του κάθε από εμάς. Είχε πάρα πολύ δημιουργία αυτός ο τρόπος.
0: Όντως.
1: Και από εκεί και πέρα βέβαια και το ίδιο το κείμενο κάπως προσαρμόστηκε και στα δικά μας δεδομένα, γιατί υπάρχουν και πολύ επίκαιρα σημεία μέσα.
0: Βέβαια.
1: Είναι βαθιά ριζοσπαστικός σκηνοθέτης, θέλει πολύ να ταρακουνάει. Βέβαια ήταν έτσι ο συγγραφέας και ο Ίψεν, αλλά ακόμα πιο πολύ στο σήμερα υπογραμμίζει πράγματα που μας καίνε, πράγματα που μας πονάνε και μοιραία είναι και πιο μεσογειακό, θα έλεγα.
0: Πες μας δύο λόγια για την υπόθεση του έργου, ώστε να μπούμε μετά στο χαρακτήρα και σε μια ιδιαίτερη στιγμή της παράστασης που θα το πούμε αμέσως μετά, αλλά να έχουμε δώσει και μια εικόνα της υπόθεσης του έργου.
1: Ναι, πρόκειται για μια πόλη, μια λουτρόπολη, όπου είναι δήμαρχος ο ρόλος που υποδίωμαι, ο Πέτερ, και ο αδερφός του, ο Τόμας, είναι ο γιατρός και είναι γιατρός, ιατρικός σύμβουλος στα Λουτρά, ναι, της πόλης, τα οποία Λουτρά βέβαια είναι ιαματικά και συντηρούν όλη την πόλη, είναι ένα τουριστικό θέατρο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ο γιατρός, εξαιτίας κάποιων κρουσμάτων που έλαβε στην υπόψη, διεξάγει κάποιες έρευνες στα Λουτρά, ναι, και ανακαλύπτει ότι είναι μολυσμένα, ναι, έχουν μικρόβια. Το μαθαίνει αυτό βέβαια ο αδερφός του και εκεί αρχίζει η μπάλα να το κουβάρει να ξετυλίγεται σαν ένα δηλητήριο που ποτίζει αργά κάτω, mm-hmm, το χαλί, γιατί ο ένας θέλει να αποκαλύψει τη ζημιά με έναν αρκετά, θα έλεγα,
0: θεαματικό
1: άγαρμο τρόπο. Και ο άλλος όμως θέλει να αποσιωπήσει αυτή την κατάσταση και με πρόσχημα ότι προσπαθεί να σώσει την πόλη, γιατί η πόλη ζει από τα Λουτρά. Αλλά ουσιαστικά αρχίζει και χειρίζεται τον τύπο, γιατί μπλέκεται και η εφημερίδα,
0: η τοπική, ναι,
1: της πόλης. Και αρχίζουμε και βλέπουμε όλη αυτή την κρυφή μεριά της εξουσίας που έχει μέσα διαφθορά, μανία για το χρήμα, το κέρδος πάνω από την υγεία των πολιτών, πράγματα που βλέπουμε ακόμη και σήμερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι να πω, δεν θα πω παραδείγματα.
0: Όχι. Όχι για να μην πεις παραδείγματα, γιατί νομίζω ότι είναι κατανοητά. Εγώ θέλω, ναι, όμως να σε ρωτήσω. Έχω την αίσθηση, μπορεί να είναι και σκηνοθετική γραμμή ή να υπάρχει μέσα στο κείμενο, ότι τα δύο αδέρφια, δηλαδή εσύ που είσαι ο δήμαρχος και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής που είναι ο γιατρός, από πριν το έργο, επειδή λέμε πάρα πολλές φορές ότι οι ρόλοι έχουν παρελθόν, δηλαδή έχουν αρχίσει από πριν δούμε εμείς το έργο, ότι δεν πρέπει να τα πηγαίναν και πάρα πολύ καλά πριν. Δηλαδή εδώ τώρα έχω την αίσθηση ότι αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός της μόλυνσης των νερών, ότι ουσιαστικά ήταν η σταγόνα, μια που λέμε και για νερά, που ξεχύλισε και μεταξύ τους ένα ποτήρι ή όχι.
1: Ναι, αν θέλουμε να το αναλύσουμε βαθύτερα και, ναι, κατά τη γνώμη μου όντως, ουσιαστικά και πάνω από το θέμα των Λουτρών υπάρχει, μέλλον από κάτω, υπόγεια, ναι, υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αδελφών. Εκεί μπορεί να ταυτιστεί οποιοδήποτε έχει, ναι, ενδοοικογενειακές έντονες σχέσεις, ναι, γιατί για άλλο θέμα μιλάμε και άλλο λύνουμε. Και δεν λύνεται βέβαια, ναι, γιατί ο ένας είναι ο αδερφός ο πιο... ο πιο κλειστός, ο άλλος είναι ο πιο, πώς να το πω, πιο επαναστάτης.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι ο πιο σωστός με τα πρέπει και τα... ναι, υπάρχει τεράστια...
0: Και το καθήκον, ότι εγώ πρέπει να διαφυλάξω την οικονομική ζωή της πόλης, ότι το άλλο μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι λάθος η έρευνα, τα αποτελέσματα και όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν μπαίνει μέσα και η τοπική εφημερίδα, που και εκεί υπάρχει μία αλλαγή γραμμή στην πορεία. Ο δημοσιογράφος θα γίνει αρχισυντάκτης και κάποια στιγμή θα αλλάξουν και εκεί οι ισορροπίες, για να φτάσουμε σε μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που όλο το θέατρο είναι εκεί. Δηλαδή ανάβουν τα φώτα. Δεν θα πω έτσι παραπάνω πράγματα, αλλά επειδή είμαστε στις τελευταίες παραστάσεις, το θεωρώ πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτό, και ουσιαστικά μας κάνετε εθελοντικά βεβαίως να λάβουμε μέρος και να έχουμε την άποψή μας που μπορούμε και να την εκφράσουμε ως κατοίκους της πόλης αυτής.
1: Ναι, και αυτό είναι το τεράστιο μπαμ με αυτή την παράσταση.
0: Είναι όντως, ναι.
1: Κοιτάξτε, αρχικά αυτό αρχίζει με έναν μονόλογο μεγάλο του γιατρού, που αφού δεν βρίσκει άκρη με τον αδελφό του και με την εφημερίδα, λέει θα συγκαλέσω μια συνέλευση σε ολόκληρη, ναι, την πόλη. Έχει ένα τεράστιο μονόλογο που ανοίγει το θέμα και εκεί είναι το μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, που με αγγίζει και εμένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι απλά τα λουτρά μας μολυσμένα, είναι όλη η κοινωνία μας μολυσμένη.
0: Ναι.
1: Ζούμε σε ένα βούρκο,
0: ναι,
1: σε ένα σύστημα που μας εξαναγκάζει να χαθούμε ο καθένας αποκομμένος στην ατομικότητά του, σε μια οθόνη, να γκρινιάζει μόνο με στα σχόλια, ένα σύστημα που τον βάζει να αγοράζει και να καταλαλώνει. Και έχουμε χάσει τη σύνδεσή μας με τον πραγματικό μας εαυτό, με τον δίπλα μας, και ουσιαστικά η λύση σε όλο αυτό καταλήγει να πει, για να μην μακρηγορώ, ότι είναι το να δράσουμε συνολικά,
0: ναι,
1: να αποκτήσουμε μια συνολική συνείδηση συλλογικά.
0: Έχοντας... Ναι, πες μας.
1: Και για να ενεργοποιηθεί πολύ έξυπνα, αυτό το έβαλε ο ίδιος ο Τόμας, το ένστικτο του πολίτη, που κατά τη γνώμη του έχει χαθεί,
0: ναι,
1: στρέφει πια το μικρόφωνο στο κοινό, ναι, για να πει ο κάθε θεατής, όποιος θέλει, χωρίς πίεση, τη γνώμη του πάνω σε αυτό που άκουσε, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Και εκεί δίνουμε αρκετά χρόνο, μπορώ να πω, για να ακουστεί και να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση μιας πραγματικά αληθινής συνέλευσης.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι μαγικό που ζούμε, έχουμε ακούσει...
0: Και επικίνδυνο, θα έλεγα, και από θεατρικές απόψεις.
1: Ναι, ναι, πώς θα αντιδράει στο ποιό.
0: Και αυτό ήθελα τώρα, και για αυτό μιλάμε έτσι τώρα κοντά στο τέλος των παραστάσεων, που θα πούμε πόσες μένουν ακόμα και ποιες μέρες και ώρες, αλλά έχοντας αυτήν την εμπειρία εσύ από το φθινόπωρο που παίζεις αυτό, να το βιώνεις 5 φορές κάθε εβδομάδα ίσως, έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα, όχι βεβαίως με την έννοια της κοινωνιολογικής ανάλυσης για την ελληνική κοινωνία, γιατί μια μικρογραφία είναι αυτό που έρχεται στο θέατρο, έχει γίνει κάτι που να σε προβλημάτισε ή κάτι που να ήταν ευτράπελο ή κάτι που να σου φώτισε κάποια πράγματα που να μην τα έχεις καταλάβει για τους ανθρώπους γύρω μας?
1: Ναι, αρχικά κάτι που ήταν πολύ συνήθες, με το που άναβαν τα φώτα και πήγαινε το μικρόφωνο κάτω στο κοινό,
0: ναι,
1: υπήρχε ένα κομμάτι του κοινού που δυσανασχετούσε πάρα πολύ άτομα. Ξεφούσκωνε, σχολίαζε μέσα από τα δόντια του ότι τώρα ήρθαμε να δούμε θέατρο, και τελικά καθόμαστε και ακούμε τις γνώμες του καθενός.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι ένα τεράστιο σήμα ότι... Okay, ναι, πάμε θέατρο, αλλά ναι, ξέρετε, το θέατρο ξεβολεύει. Και είναι το αληθινό θέατρο, πιστεύουμε ότι έτσι κάνει, αλλά δείχνει και μια τεράστια απροθυμία το να ακούσουμε μια διαφορετική γνώμη από τη δική μας. Είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να λέμε τη γνώμη μας πάνω σε κάθε είδους θέμα,
0: ναι,
1: αλλά το να κάτσουμε κάτω 5-10 λεπτά και να ακούσουμε μια, δύο, τρεις διαφορετικές γνώμες,
0: ναι,
1: ειδικά και όταν δεν συμφωνούμε με δική μας, είμαστε εντελώς πρόθυμοι, και πάρα πολλοί κατέληγαν να σηκωθούν επιδεικτικά και να φύγουν από την
0: παράσταση. Να πούμε μόνο στο σημείο αυτό ότι επειδή μπορεί να είναι προς το τέλος της παράστασης αυτή η συνεδρίαση, δεν λαμβάνει απόφαση για το που πάει το έργο. Το έργο έχει το φινάλε του κανονικά, όπως είναι γραμμένο από τον Ήψεν, κάθε βράδυ το ίδιο. Έτσι, δηλαδή δεν είναι από τις παραστάσεις που το κοινό αποφασίζει για το πώς θα τελειώσει. Αυτό
1: όχι,
0: να το πούμε.
1: Όχι, δεν, ναι, γίνει, δεν συμβαίνει αυτό. Απλά,
0: ναι,
1: είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει ένα περιθώριο να
0: πει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια το φινάλε δεν είναι ακριβώς αυτό του Ήψεν. Έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με.
0: Α, έχει διαφοροποιηθεί κάπως. Μάλιστα. Ναι.
1: Που εκεί βέβαια καταρρύπτει και κάθε είδους διδακτισμό που μπορεί να νιώσει ο θεατής. Δεν θα σας πω ποιο είναι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, βέβαια. Ναι. Για πες για τον κόσμο κάτι ακόμα από αυτά που βίωσες όλους αυτούς τους μήνες.
1: Τώρα δεν σας πω για τα ακραία σχόλια που έχουμε ακούσει, που μπορεί να είναι απορατιστικά μέχρι απορριπτικά και για κάθε,
0: ναι,
1: είδους προσπάθειας. Αυτό που με έχει συγκινήσει είναι η...
0: Αυτό θέλω, ναι.
1: Η οπτική.
0: Αυτό που θα σου μείνει.
1: Των μαθητών, των παιδιών, που ήταν και ο παλμός του σήμερα. Πολλά παιδιά πήραν το μικρόφωνο και είπαν: «Γεια σας, είμαι 20 χρονών, είμαι 25 χρονών. Νιώθω ότι όντως δεν έχω ελπίδα. Νιώθω ότι όντως δεν έχω λόγο να ονειρευτώ για ένα καλύτερο αύριο. Νιώθω ότι μου έχουν κουτσερέψει τα όνειρα και ψάχνω να βρω έναν λόγο, ας πούμε, για να συνεχίσω».
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και με βάση τα πρόσφατα γεγονότα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Τέτοιου είδους σχόλια ήταν συγκλονιστικά. Θεωρώ εμένα προσωπικά, αλλά και όλους τους συναδέλφους μας, έχει πάει παρακάτω πολιτικά μέσα μας το να, ναι, ακούμε όλους αυτούς τους μήνες στον κόσμο να μιλάει. Mm-hmm. Πολλοί μας μίλησαν για τον πόνο τους, για κάποια αρρώστια που έχουν. Κάποιοι άλλοι μας μίλησαν για την ελπίδα και την πίστη στον άνθρωπο, ότι όντως χρειάζεται να αφήσουμε τα κινητά κάτω και να βγούμε έξω, να συναντήσουμε ανθρώπους, να συλλογικοποιηθούμε, να βγούμε στους δρόμους, να βγούμε σε πορείες, να μην περιμένουμε να εφαρμόσουμε τη δημοκρατία μία φορά στα 4 χρόνια με μια ψήφο, αλλά να την εφαρμόζουμε καθημερινά. Είναι ένα τεράστιο ψηφιδωτό όλα αυτά που έχουμε ακούσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τα έχουμε σημειώσει τα πιο πολλά.
0: Όχι, εγώ λέω τη γενική αίσθηση, αυτό μόνο. Αυτό μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μόνο. Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα 6 ευκαιρίες να
0: αυτό
1: το βιώσουμε.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι.
1: Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και το τελευταίο μέχρι 31 του Μαΐου. Θα είμαστε στο θέατρο Κνωσός. Θέσεις ακόμα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ώρες. Δεν θα ήθελα να τελειώσει αυτή η παράσταση, είναι η αλήθεια. Δεν θα πάρει του χρόνου.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Είναι τελειωτικές μας παραστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό το βιώνω μετά την παράσταση από το πόσο συγκλονισμένοι είναι οι θεατές που, ναι, που βίωσαν κάτι πάνω από θέατρο. Αυτό μας
0: ναι,
1: λένε.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά.
0: Μπράβο. Και ώρες να πούμε, γιατί την Κυριακή τι ώρα είστε, ποιο ώρα είστε από ό,τι θυμάμαι.
1: Παρασκευή, Σάββατα 9 και Κυριακή 6 ώρα.
0: Ωραία. Και Μιχάλη, πέρα όμως από τον εχθρό του λαού, έχουμε και κάτι που είχες κάνει και πέρυσι και συνεχίζεται το φετινό καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα συνεχίσουμε την δεύτερη χρονιά της περιοδίας της Αντιγόνης σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, με την Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης και τον Μελέτη, τον Ηλία, στον Κρέοντα. Με πολύ χαρά θα πάμε σε μέρη που πήγαμε και πέρυσι, από αρχές Ιουλίου, αλλά και σε καινούρια, όπως και σε νησιά.
0: Ωραία.
1: Και θα έχουμε και υπέρτιτλους.
0: Α, θα έχετε,
1: σε όλη την περιοδία. Έχουν ανοίξει προπολήσεις για τα εισιτήρια.
0: Για την Αντιγόνη. Δεν έχουμε πει τους συντελεστές για τον εχθρό του λαού. Είπα εγώ τον Κωνσταντίνο τον Μπιμπί που είναι ο αδερφός σου, είπες τη Λένα την Παπαλιγούρα που είστε και στον εχθρό του λαού μαζί.
1: Και στον εχθρό του λαού. Είναι η Άλκη Στιζηρό, ο Στέλιος ο Δημόπουλος, ο Ιερώνυμος ο Καλετσάνος και ο Ιάσον Άλλη, ο Θείασος που παίζουμε.
0: Ωραία.
1: Στον εχθρό του λαού.
0: Εύχομαι πάντα έτσι δημιουργικός και με εμπειρίες τέτοιες που σε κάνουν και πιο πλούσιο σίγουρα, όταν ο κόσμος πέρα από τα σχόλια μιας παράστασης μπαίνει και μέσα στην παράσταση και βγάζει το προσωπικό του ζήτημα με ένα κόσμιο τρόπο βέβαια, και το, δηλαδή και που δείχνει πόσο τον άγγιξε αυτό που θέλετε να κάνετε με τη διασκευή, με την εκάστοτε διασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Μιχάλη Οικονόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Εύχομαι πάντα δημιουργικός και θα τα πούμε και στο μέλλον σίγουρα.
1: Σε ευχαριστώ, αγαπημένο μου.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά.

Αυτή ήταν η φυλακή της Αντιγόνης. Η Μυρτώ Βασιλείου τραγούδησε Νίκο Γκάτσο, μελοποιημένο από τον Νίκο Χιότογλου. Και έτσι, έτσι τελειώνουμε την σημερινή εκπομπή. Και έτσι σε λίγο θα ξεκινήσει ο Μιχάλης Γελασάκης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο. Ο Σιδερής Πρίντεζης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κάποια νεράιδα στο βυθό κρατάει το μυστικό. Ένα μυστικό που Άλκης Αλκαίος εδώ έγραψε, κατέγραψε για να το πω καλύτερα, και ήταν ένα τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά Λόγω Τιμής, 20 χρόνια μετά από το reunion αυτής της σειράς. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έγραψε τη μουσική, ένας από τους στίχους που του είχε δώσει ο Άλκης Αλκαίος. Ήταν ο Πάνος Παπαϊωάννου και η Βερόνικα Δαβάκη που τραγούδησαν παρέα τη Βάρδια, και καθώς τον περιμένουμε το Δημήτρη Παπαδημητρίου να έρθει, γιατί έχει μπλέξει στην κίνηση, να σας πω ότι ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Μαρίλα Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6, και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να έρθει και ο συνθέτης. Και αυτό που είπαμε να κάνουμε σήμερα με αφορμή τη μεγάλη ανοιχτή συναυλία που θα δώσει στη Ρωμαϊκή Αγορά, θα μας τα πει σε λίγη ώρα, είναι να διαλέξει εκείνος κάποια από τα τραγούδια του, όσα προλάβουμε να ακούσουμε μέσα σε μία ώρα, να διαλέξει αυτά για τα οποία θέλει να μας πει κάτι, να κάνει ένα σχόλιο ή να μας πει την ιστορία αυτών των τραγουδιών. Ωστόσο, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε και από το erteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση βεβαίως, εκτός φυσικά από τις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο και ελπίζω να έχει προλάβει να έρθει μέχρι τότε για να μας κάνει ένα σχόλιο. Αλλιώς θα το κρατήσουμε, θα το έχουμε στα κρατούμενα για λίγη ώρα αργότερα.

Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα λοιπόν, και από τα λόγια του Άλκη Αλκαίου στα λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου βέβαια στη μουσική, ήταν η Βερόνικα Δαβάκη που τραγούδησε. Τον περιμένουμε να έρθει εδώ να μας πει για αυτό το τραγούδι. Είναι ένα από αυτά που είχε διαλέξει. Ωστόσο εγώ να κάνω την εισαγωγή για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Να πω ότι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου θα δώσει μια πολύ μεγάλη συναυλία σε έναν υπέροχο χώρο, σε έναν από τους ωραιότερους χώρους για να δει κανείς μια συναυλία. Θυμάμαι παλιότερα το Μίκη Θεοδωράκη να κάνει μια φοβερή συναυλία εκεί. 25 Μαΐου τη Δευτέρα ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη Ρωμαϊκή Αγορά, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια από τους δίσκους Τραγούδια για τους Μήνες, Στις Ψυχής το Παρακάτω, καθώς και μελωδίες από επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως η Αναστασία ή οι Μάγισσες της Σμύρνης, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από σημαντικά έργα του όπως ο Μεγάλος Αιρετικός και τα τραγούδια της Οδού Ατθίδων. Οι ερμηνευτές σε αυτή τη συναυλία θα είναι η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου, μαζί με εκτακτούς καλεσμένους φίλους, σε μια βραδιά που αναζητά την ατόφια αλήθεια. Διαβάζω από την ανακοίνωση των δημιουργών κάτω από το αθηναϊκό ουρανό. Και πάμε να ακούσουμε και το επόμενο, περιμένοντας τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, εδώ θα τον έχουμε στην παρέα μας σε λίγη ώρα, και είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα Τραγούδια για τους Μήνες, η ποίηση του Οδυσσεαλίτη αυτή τη φορά.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Σας έχω κάνει τον πρόλογο. Σας τα έχω πει όλα για τη συναυλία στην Ρωμαϊκή Αγορά. Και σας έχω πει ότι θα είναι στην παρέα μας ο Δημήτρης Παπαδημητρίου για να σχολιάσει μερικά τραγούδια που ο ίδιος διάλεξε. Βέβαια, αυτό που ακούσαμε δεν ήταν μέσα σε αυτά, γιατί το έβαλα λίγο να καλύψω το κενό της κίνησης. Αλλά καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Καταρχήν, συγγνώμη για την καθυστέρηση, δεν φταίω εγώ. Τα φανάρια της Μεσογείου για το μισό περίπου διάστημα είναι νεκρά. Οπότε αργήσαμε πολύ.
0: Δεν πειράζει. Είμαστε εδώ τώρα.
1: Θα πούμε για τους σταθμάρχες.
0: Για να πούμε, να πάρουμε τα πράγματα έτσι από την αρχή.
1: Με συνέδεε μια ιδιαίτερη αγάπη και φιλία με τον Ελευθερίου, η οποία δεν συμβάδισε με το πόσο συνεργαστήκαμε. Ο Ελευθερίου είχε τα στιχάκια του και μέχρι να φτάσει από το σπίτι του σπίτι μου μπορεί να τα είχε δώσει σε όποιον έλειπε στον δρόμο, ενώ γνωστό κλπ. Και το ίδιο έκανε η Καλκίας. Ο Καλκίας θα δίνει πολλές φορές και στον ίδιο το ίδιο ποίημα σε πολλούς διαφορετικούς. Έτσι λοιπόν, πάντα με μια συστολή, και αυτός απέναντι σε μένα και εγώ απέναντι σε εκείνον, βλεπόμασταν, γελάγαμε, τα λέγαμε, τρώγαμε μαζί με και με άλλους φίλους, αλλά τραγούδια γιόκ. Κάποια στιγμή λοιπόν με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει, όπως θα έλεγε έτσι δραματικά για πλάκα βέβαια, θα πεθάνω και δεν θα μου έχεις κάνει τραγούδι και αυτά διάφορα. Και του λέω, πέθανε εσύ και τα βρίσκουμε εγώ, διάφορα τέτοια. Ήταν το στυλ της παρέας. Όχι, μου λέει, μου κάνουν ένα tribute, πώς θα λένε, και θέλω να σου δώσω ένα στιχάκι να μου το κάνεις. Το έχω κάνει για σένα. Μου το στέλνει λοιπόν με το τηλέφωνο σταθμάρχης. Και το διαβάζω. Του λέω, εντάξει, και όπως είναι, κλείνω το τηλέφωνο. Το κάνω στο πιάνο απνευστή 99,9%, δηλαδή το έπαιξα κατευθείαν.
0: Βγήκε αμέσως.
1: Ναι. Και το ηχογράφησα και το έστειλα. Δηλαδή το έλαβε πίσω, μπορεί και σε 10 λεπτά. Και με πήρε τηλέφωνο, μου πει, α, τι ωραία, μπράβο, αυτά, ενθουσιασμένος. Και χάθηκε. Δεν χάθηκε χάθηκε τύχη το τραγούδι. Με τον Μάνο τα λέγαμε. Δεν μου είπε ούτε τι έγινε ο δίσκος, ούτε εγώ το έλεγα τι έγινε με το τραγούδι. Τίποτα απόλυτος. Δεν είμαι και τέτοιος τύπος εγώ, και έγινος, μπορεί να μην έγινε η δουλειά. Και ξαφνικά ακούω στο ραδιόφωνο κάτι που μου θύμιζε κάτι. Δεν είχα βάλει εισαγωγή. Το γράψα χωρίς εισαγωγή. Θα την έβαζα. Αλλά δεν μου είπε κανείς τίποτα. Και τελικά, στο δίσκο αυτό που ήταν παραγωγή του Γιώργου Νταλάρα, το είπε ο ίδιος ο Γιώργος Νταλάρας και έβαλε μια εισαγωγή που είναι μάλλον τα πρώτα μέτρα του κουμπίνα, κάτι τέτοιο, αρμονίες.
0: Πώς είναι να ακούς ένα δικό σου τραγούδι στο ραδιόφωνο που δεν ξέρεις ότι θα παίξεις στο ραδιόφωνο?
1: Και ήταν μια έκπληση σίγουρα, ευχάριστη μπορώ να πω. Πρέπει να ομολογήσω ότι στις φωνές που φανταζόμουν την ώρα που το έγραφε, γιατί πολλές φορές σου έρχεται εκείνη την ώρα το χρώμα, ήταν δύο Νταλάρας. Δηλαδή και εκείνος κατάλαβε ότι τον είχα στο νου μου.
0: Ωραία, λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη ιστορία, θα ακούσουμε το τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο, το «Αν είσαι πλάι μου». Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων που πρέπει να διακόψουμε και ερχόμαστε για να πούμε για αυτό το τραγούδι. Βεβαίως. Για αυτό που θα ακούσουμε μόλις τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα μέχρι τις 6 άδεσποτες νότες στα ραδιοφωνά σας. Η Μαρίλα Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο και στην παρέα μας είναι ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου. Και είπαμε με αφορμή τη συναυλία στη Ρωμαϊκή Αγορά στις 25 Μαΐου, είναι την ερχόμενη Δευτέρα, να πω ότι δεν έχει διαθέσιμα δελτία εισόδου. Ήταν ελεύθερη είσοδο, ήταν ανοιχτή αυτή η συναυλία, αλλά εξαφανίστηκαν αμέσως, λογικό.
4: Παρ' όλα αυτά, να το πω αυτό, γιατί έχω δώσει άλλη μία συναυλία εκεί. Οι πιο πολλοί και οι πιο καλοί ακροατές, και οι οποίοι ακούνε με χαρά, είναι γύρω-γύρω, όχι μέσα στον χώρο.
3: Είναι αυτοί που έρχονται γύρω-γύρω.
4: Γύρω-γύρω. Και αυτοί είναι και οι πιο λαμπροί συμμετέχοντες.
3: Οπότε αυτό σημαίνει ότι αξίζει να πάτε και ας μην είστε μέσα, ας πούμε, στη Ρωμαϊκή Αγορά. Γύρω-γύρω υπάρχει χώρος και τρόπος να δεις και να ακούσεις. Δεν είναι ένας κλειστός χώρος. Βέβαια. Λοιπόν, και είπαμε ότι με αφορμή αυτή τη συναυλία να έρθετε εδώ σήμερα για να ακούσουμε κάποια τραγούδια που έχετε διαλέξει και να μας πείτε λίγο τις ιστορίες αυτών των τραγουδιών και κάποιο σχόλιο. Είχαμε μείνει στο Δημήτρη Μητροπάνο και το «Αν είσαι πλάι μου».
4: Το «Αν είσαι πλάι μου» καταρχήν είναι το τραγούδι που με έχει γλιτώσει πάρα πολλά ταξί. Γιατί είναι αγαπημένο των οδηγών ταξί. Ένας μάλιστα ήταν πολύ λίγος καιρός που είχε βγει. Δεν μου είπε τίποτα. Όταν έφτασα, μου είπε: αποκλείται να πληρωθώ από σένα. Και με κατέστρεψε μια μέρα ολόκληρη που τ' άκουσα, έκλαιγα κλπ. Μου είχε συμβεί και άλλες φορές, ειδικά με το τραγούδι. Και είναι και εμένα αγαπημένο μου, στίχο, για το στίχο, έτσι. Είναι του Κορδέλα του Γιώργου. Mm-hmm. Και ξέρεις, είναι και ένα τραγούδι που καθόλου δεν λυπάμαι. Έχει γεννήσει και άλλα δεύτερα, τα οποία το έχουν, είναι παιδιά του, δηλαδή ακριβώς ίδιο setup, ίδια στάση, ίδιο εξομολογητικό. Αν είσαι πλάι μου, 3 χρόνια αργότερα, 4 χρόνια αργότερα. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι ένα τραγούδι θετικό, θετικού ψυχισμού για τις σχέσεις.
3: Συνήθως αυτά τα τραγούδια είναι αρνητικού ψυχισμού.
4: Ναι, ναι, γενικά είμαστε τις κλάψας και του ανάποδου. Εδώ όμως είναι η συντροφικότητα. Είναι.
3: Ωραία, λοιπόν, και για να προλάβουμε να ακούσουμε όσα περισσότερα γίνεται, και επειδή το επόμενο είναι μεγάλο χρονικά, είναι μεγάλο τραγούδι που λέμε, 8 λεπτά και κάτι, δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις πριν το ακούσουμε γι' αυτό, γιατί αξίζει να ακούσουμε την ιστορία του πριν το ακούσουμε ολόκληρο. Είναι ο Φίνεγκαν, ξαγρυπνώντας τον Φίνεγκαν.
4: Φίνεγκαν's Wake. Είναι η ιστορία που την πήρε και ο Τζόις στο τελευταίο του μεγάλο, επικό. Είναι επικό και το τραγούδι, είναι 8 λεπτά. Και είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν, γιατί είναι μια ιστορία. Δηλαδή, ο τραγουδιστής είναι αφηγητής. Μας λέει μια ιστορία και θέλει υποκριτική δεινότητα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η Βερόνικα το είπε πάρα πολύ καλά, αλλά επειδή την ακούω τώρα στις πρόβες, ετοιμάζεται να το πει ακόμα καλύτερα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ πλάκα. Είναι ένα τραγούδι με πολύ κέφι, πολύ φιλοσοφημένο και δείχνει η Ιρλανδοί πόσο κοντά μας είναι. Mm-hmm. Διότι, ξέρετε, το μπουζούκι πού άλλο υπάρχει στον πλανήτη. Το έχουν ως δικό τους λαϊκό όργανο και οι Ιρλανδοί.
3: Πολύ ωραία. Και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, παύλα διήγημα, ναι, θα λέγαμε, ξαγρυπνώντας λοιπόν τον Φίνεγκαν με τη Βερόνικα Δαβάκη.

0: Τι αγρυπνία ήταν αυτή. Πραγματικά. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι σας αρέσει και να διαβάζετε, αλλά και να αφηγήσετε ιστορίες μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια. Είτε η επαφή μέσω της λόγιας μουσικής να συμβαίνει αυτό, είτε μέσα από το τραγούδι.
1: Είναι για μένα... κάνω τραγούδι κάτι γιατί θέλω απλά να το μάθει ο άλλος, να μάθει τα λόγια αυτά. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να γίνει κοινό κτήμα αυτό το κείμενο. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό δημοτικό τραγούδι, έτσι, το οποίο ενέπνευσε τον James Joyce. Είναι μετάφραση Κοροπούλη, θα το λέμε αυτό. Ναι, καταπληκτική μετάφραση. Όπως και όλες οι μεταφράσεις που έχουμε στην ομαχιά αγορά, είναι όλες του Καψάλη και του Κοροπούλη. Οι οποίοι έχουν ένα κοινό κλίμα, είναι καταπληκτικοί μεταφραστές, εκτός ότι είναι σπουδαιότατοι ποιητές. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή την ιστορία θέλω, όπως θα την έλεγα, θα έχω στο μάθημα όταν δίδασκα ή σε ένα λεωφορείο αν έβλεπα ένα φίλο και το έφερε την κουβέντα. Έχει πολύ πλάκα, γελάς πολύ. Είναι μια από αυτές τις ιστορίες που ενώ αναφέρεται σε ένα νεκρό, γίνεται ο χαμός. Ήταν σαν το όταν ήμουν δάσκαλος του. Ναι, ναι. Το καταπληκτικό διήγημα.
0: Του Κονδυλιάκη. Με όλη αυτή την παρεχόμενη πληροφορία, έτσι λίγο να φύγω από τις ιστορίες των τραγουδιών, με όλη αυτή την παρεχόμενη πληροφορία γύρω μας και με την ταχύτητα που αυτή εξελίσσεται, τελικά η σκέψη των ανθρώπων έχει διευρυνθεί ή έχει στενέψει?
1: Η ψυχή τους έχει στενέψει. Η πληροφόρηση, το κομμάτι του κεφάλαιου που αναφέρεται στην πληροφόρηση, έχει σίγουρα πλατείνει, όπως και ίσως και όχι. Δηλαδή θέλω να πω ότι άμα ξέρεις ότι αυτή την πληροφορία θα την έχω πάντα στο κινητό μου, γιατί να θυμάσαι? Λες κάτσε μισό λεπτό να μάθουμε ποιος ήταν, ξέρω εγώ, ο αριστογείτον. Δεν το ξέρω, πάω να δω. Το βλέπεις, επειδή πας στην οδό στο γείτονος και κάποιος αναρωτιέται τι ήταν αυτός. Βρίσκεις τι ήταν, το διαβάζεις, α, τι ωραία. Το κλείνεις και μετά από 10 λεπτά δεν το ξέρεις.
0: Δεν είναι γνώση, είναι πληροφορία. Δεν είναι γνώση.
1: Λοιπόν, άρα η πληροφορία είναι πιο φαρδιά και πλατιά. Η ψυχή όμως νομίζω ότι είναι πιο μικρή. Όχι όλων των ανθρώπων όμως, υπάρχει ένα maximum 5%, minimum 2,5% του πληθυσμού που είναι αυτοεκπαιδευόμενος, αυτοκαλλιεργούμενος και δεν ξέρω πώς αδιαφορεί, κλείνει τα αυτιά του, προχωράει και βελτιώνεται και κερδίζει τη ζωή του, τη σωστή, την καλή, μόνος του. Δεν είναι η παιδεία που το κάνει. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Έχει φοβερό ενδιαφέρον αυτή η παρατήρηση. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι του Πόδου Ταγρήμη και γυρνάμε με ένα σχόλιο γι' αυτό.

0: του Ποδοταγρήμη, τα λόγια του Μιχάλη Γκανά εδώ, μιας και αναφερθήκαμε πριν και σε κάποιους ποιητές. Να, ένας ακόμα, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τι ιστορία, τι σχόλιο έχουμε για το τραγούδι αυτό, να πούμε.
1: Εδώ θυμάμαι δύο. Το πρώτο είναι το πώς είχα τη μελωδία πρώτα, πώς γράφτηκε. Δεν ήταν ένα ποίημα που το έκανα τραγούδι, ήταν η μελωδία που ήθελα οπωσδήποτε η Ελευθερία στη μελωδία να είναι μέσα στο δίσκο, και ήταν και η εποχή που τα τσιστετέλια ήταν πολύ στο γκάντε τους, οπότε σίγουρα έδινε μια ψευδέστηση ότι θα γινόταν επιτυχία αυτό, ας πούμε. Και ο Μιχάλης έκανε την πρώτη απόπειρα, μας το έστειλε, το είδα, είχε εκπληκτικά σημεία, αλλά κάπου χανόταν η μπάλα. Συνεννοηθήκαμε με τον Γιώργο Χατζημιχάλη, που ήταν και αυτός ένας εκπληκτικός ζωγράφος, ο οποίος συμβούλευε την παραγωγή, ήταν τότε σύζυγος της Ελευθερίας και έπαιζε, ήταν σύμβουλός μας, ας πούμε, αγαπημένος. Και είπε ο Μιχάλη, ποιος θα το πει, νομίζω ότι το λέει εκείνος πρώτα. Φαίνει μια δεύτερη βεσιόν. Η δεύτερη βεσιόν είχε και αυτή καταπληκτική αρχή. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μιχάλης Γκανάς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ εύστοχος, όταν τον υποχρέωνες κάτι που θα το είχε πει με ένα τετράστιχο, ένα οκτάστιχο τον πολύ, να το κάνει 4 οκτάστιχα, σίγουρα κάπου αισθάνονταν δυσάρεστα, γιατί ήταν εύστοχος και το είχε πει ήδη. Μου φαίνεται η άλλη βεσιόν. Τώρα και εδώ πάλι το ίδιο γινόταν. Μου λέει ο Γιώργος, τώρα τι κάνουμε, ο Χατζημιχάλης, να το πω εγώ τώρα. Το μπαίνω, ζορίζεται ο Μιχάλης ο Γκανάς, μου λέει, κοίτα, μου εξηγεί όλα αυτά, θα κάνω ένα και άμα δεν κάνει, παιδιά, εντάξει, βρείτε μια άλλη λύση. Παταλού, ξέρω εγώ κάτι. Και κάνει ένα τρίτο. Το ίδιο. Κάποια καταπληκτικά στοιχεία και τα άλλα όχι κακά, αλλά πολύ κατώτερα. Και αποφασίζω να κάνω κολλάζ.
0: Οπότε έγινε λίγο puzzle αυτό το τραγούδι.
1: Είναι κολλάζ. Το ξανά στιάξω, ο Μιχάλης, μετά εννοώ το. Και του το στέλνω αυτά που.
0: Άρα ήταν από τρεις διαφορετικές εκδοχές.
1: Έγινε εξανέστη ο Μιχάλης, γιατί ως ποιητής όντως σου λέει τι γίνεται εδώ, λέω κάτι, ξαφνικά βγήκε μια ιστορία και ξαφνικά μπαίνει μοντάζ από άλλη ταινία και μετά μοντάζ από άλλη ταινία. Γι' αυτόν ήταν από άλλες, τελείως άλλες ιστορίες. Και όμως στο τραγούδι
0: κανείς δεν το καταλαβαίνει.
1: Όχι απλά το καταλαβαίνει, αρέσει κιόλας το άλμα αυτό. Και όντως ήταν. Βέβαια το έφτιαξε και ο Μιχάλης ξανά, δηλαδή πέρασε από τη δικιά του έγκριση, αλλά κάπως έγινε αυτό. Το άλλο είναι ότι μου είπανε κάτι, πώς το λένε, νομίζω ήταν μοναχή, ότι είχαν ένα πρόβλημα με το πάτημα των 10 εντολών. αλλά απήντησα, γιατί ήμουν λίγο έτοιμος αυτό, ότι επειδή η αγάπη είναι η ύψιστη εντολή, μη ζώνεται τούτον η αγάπη, πίστης ελπίζει αγάπη, τα τρία ταύτα, μη ζώνεται τούτον η αγάπη. Οπότε εκεί είπαν, α, εντάξει.
0: Εντάξει, πέρασε. Musical, τραγούδια, ορχιστρικά έργα, τραγούδια και μουσικές για θέατρο, συναυλίες, δισκογραφία. Αναρωτιέμαι αν βαριέστε εύκολα και θέλετε να αλλάζετε είδος, χώρο, περιβάλλον, ή ως πρόκληση μπαίνετε μέσα σε όλα αυτά, αν υπάρχει διαφορετική ανάγκη έκφρασης κάθε φορά και πηγαίνετε εκεί που βρίσκετε τη δίωδο για την έκφραση καλύτερα.
1: Και τα δύο ισχύουν και τα έχετε πιάσει και τα δύο καταπληκτικά. Και βαριέμαι εύκολα, και βαριέμαι εύκολα τον εαυτό μου εννοώ. Τους άλλους δεν βαριέμαι τόσο εύκολα, είμαι πολύ πιστός και μακροχρόνιος. Αλλά βαριέμαι τον εαυτό μου πολύ, και όταν παραγγέλνω σε ένα τραπέζι ένα φαγητό, παραγγέλνω συνήθως για 5 τραπέζια, όχι για ένα. Ο λόγος δεν είναι για να τα φάμε όλα, είναι για να μπορούμε να ποικίλουμε. Έτσι λοιπόν, ενώ γράφω μια συμφωνία, μου αρέσει η ιδέα ότι παράλληλα μπορεί να κάνει και ένα τραγούδι που μπορεί να το πει ο Μακεδόνας ή ο Μαργαρίτης. Κάτι άσχετο, κάτι αντίθετο. Αυτό μου βελτιώνει την όρεξη ξανά να γυρίσω πίσω στο άλλο. Όπως και όταν κάνω τραγούδια, μου αρέσει ξαφνικά να κάνω ένα διάλειμμα και να γράψω κάτι το οποίο να είναι ένα ντουέτο για τσέλο και βιολί.
0: Και για να προλάβουμε, να κλείσουμε, βάζω το χρώμα, δεν αλλάζουν τα μάτια για τελευταίο, για το χρόνο να μας βγει, γιατί το άλλο είναι πιο μεγάλο, δεν θα προλαβαίναμε. Και ένα σχόλιο για αυτό, που είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια σας. Και με αυτό θα κλείσουμε κιόλας.
1: Αυτό είναι Γκανάς, Καραμπινάτος. Ήταν σε ένα φάκελο. Δεν τον άνοιξα ποτέ το φάκελο. Τον είχα καμιά εβδομάδα. Κάποιος με πήρε ο Μιχάλης να μου πει τι γίνεται αυτό το σούσιλα, κάτι δεν το έδες. Άμα λέω, το ξέχασα. Είναι πάνω στο πιάνο. Εντάξει, θα σε πω αργότερα. Το ανοίγω και έγινε όπως έγινε με τους σταθμάρχες.
0: Αμέσως.
1: Ακόμα χειρότερα. Τόσο πολύ που είχα την τεράστια υποψία ότι μήπως υπάρχει αυτή η μελωδία και απλά την έχω ξεσηκώσει. Δεν μπορεί να ξέρει.
0: Κλέβει τον εαυτό του.
1: Τώρα έχουμε ακούσει κάτι δισεκατομμύρια νότες. Δεν μπορεί να ξέρει. Και άμα σου βγει τόσο αβίαστα έτοιμο.
0: Λες τι γίνεται εδώ.
1: Ναι, και έχω φίλους που τους φέρνω τηλέφωνο και τους λέω αυτό από πού το έχω κλέψει. Μου λένε από κανένα και έτσι προχωράω.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνάντηση εδώ. Καλή επιτυχία στη συναυλία της Δευτέρας στη Ρωμαϊκή Αγορά. Να πούμε ότι θα είναι η Βερόνικα Δαβάκη ξανά, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου.
1: Καταπληκτική η τραγουδίστρια αυτή. Πρέπει να πω τα τραγούδια αυτά είναι πολύ δύσκολα. Και τα παιδιά αυτά έχουν πιστοποίηση, που λένε.
0: Το ISO, το συνθέτει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο. Ξενοφών Ραράκος ακολουθεί για τις δύο επόμενες ώρες. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο άλλο μικρόφωνο. Και με αυτό εδώ το πολύ αγαπημένο τραγούδι θα κλείσουμε. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου, μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη, ένα από τα πιο ωραία, από τους πιο ωραίους στίχους ή μάλλον ποίηματα του Θανάση Παπακοσταντίνου, όπως μελοποίησε ο ιός Κωνσταντής Παπακοσταντίνου και με τους Λάργκο μας έδωσαν αυτό το υπέροχο τραγούδι από την αρχή του κόσμου. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε στις 8 παρά 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο. Και ήρθα στο τσάκ, δεν πρόλαβα τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον Μιχάλη Γελασάκη να έμεναν κι άλλη μισή ώρα, γιατί είχε όλη αυτή την καθυστέρηση ο Παπαδημητρίου να έρθει και είναι τόσο ενδιαφέρον συνομιλητής, είναι τόσο ενδιαφέροντα αυτά που λέει, που έχει διαβάσει και μας μεταφέρει και ο τρόπος που σκέφτεται μελοποιώντας τα τραγούδια του. Εν πάση περιπτώσει, τη Δευτέρα στην Ρωμαϊκή Αγορά. Δυστυχώς τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και μεταφέρω και δικό σας μήνυμα, το είπα λίγο πριν ότι υπήρχαν παράπονα ότι αλλά έτσι με την τεχνολογία αυτή είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν ξέρεις πώς γίνεται. Ο χώρος δεν είναι, είναι υπέροχος μεν, αλλά δεν χωράει και πάρα πολύ κόσμο. Του πρότεινα να προσπαθήσει να την επαναλάβει. Έτσι τώρα, κουβέντα να γίνεται, για να δούμε παραπέρα.

τραγούδια είναι ευχή και πάρε την μαζί σου. Η Ενδελέχεια, διασκευάζοντας και ερμηνεύοντας θαυμάσια Νίκο Ξηδάκη, με τους στίχους του Νίκο Ξηδάκη και του Νίκου Γουδή, το τραγούδι στην αρχή του τραγουδιού και υπόγεια ρεύματα στη συνέχεια, παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα, από ζωντανή ηχογράφηση Ασημένια Σφικά.

να το αφιερώσουμε στην ΑΕΚ, χάρη το τραγούδι αυτό που είναι και σύνθημά της. Πέρασε η Μπόρα, πέρασε. Η Αναστασία Μοτσάτσου και ο Νίκος Γιώγαλας που έγραψε το τραγούδι. Τραγούδια με δύο φωνές ως τις 6:30 περίπου. Το επόμενο από τον Κώστα Λιβαδά και την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Μια μέρα έμεινε ακόμη.

Μια μέρα έμενε ακόμα. Ανδριάνα Μπάμπαλη, Κώστας Λιβαδάς. Και πάμε σε μια ωραία κατρακύλα τώρα με Νεφέλη Φασούλη και Ορέστη Ντάντο από το καινούριο άλμπουμ «Χέρια στο Θεό», «Κατρακύλα».

Μαζί η Σωτηρία και η Κατρακύλα, γιατί όπως φαίνεται δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σε λίγο στις 6.30 Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Βελτίου Ειδήσεων και εν τω μεταξύ Νίκος Πορτοκάλογλου και Ιουλία Καραπατάκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχύ διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλαραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα Ορεινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

με πιξλάξ από τους πρίγκιπες για της Δυτικής Όχθης. Ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημιώρο, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε στις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Και ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Ξηδούς, το Λένε για μένα, με, έτσι, με μια ιδέα Νίκου Καβαδία, θα πούμε εμείς. Και στη συνέχεια Ξημερώματα από τον Μίλτο Πασχαλίδη, στο παιχνίδι Αγάπη Σουλάκη Παπαδόπουλου, με τους στίχους του Ακού Δασκαλόπουλου.

Ο Μήτρος Πασχαλίδης, ξημερώματα, Κοδασκαλόπουλου, Λάκη Παπαδόπουλου και Δημήτρης Μητροπάνος από το άλμπουμ του Έρωτα και της Φυγής και ένα τραγούδι με την υπογραφή και αυτό του Μάνου Ξηδούς, Περίεργο παιχνίδι.

Εγώ με λάβα τάβαλα και ενδιαφέροντα πράγματα στην στιχουργική της Λίνας Νικολακοπούλου από το Σαν Ηφαίστειο που ξυπνά με τα τραγούδια αυτά που έχουν τον Νίκο και τις συνθέσεις φυσικά του Νίκου Αντίπα. Ήταν η Αλκής της Πρωτοψάλτη και Ελένη Βιτάλη για τη συνέχεια από την συνάντησή της με τον Σταμάτη Σπανουδάκη στο άλμπουμ «Και μπήκαμε στα χρόνια». Αυτά παθαίνει μάτια μου όποιος πολύ αγαπάει.

0: πετάει μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Το επόμενο με το οποίο θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα το ακούσαμε προχθές για πρώτη φορά, ένα από τα κλασικά κινηματογραφικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, από τη Λόλα συγκεκριμένα, το «Δεν έχει αρχή», με τους στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, ερμηνεία από την Ηρώ Σαΐα, συμμετοχή του ίδιου του συνθέτη, αλλά και μια υπέροχη διασκευή από τον Papercut. «Δεν έχει αρχή».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σπούτ! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, από τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Και ήταν το Εντερλέζι, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε τόσο πολύ από τον καιρό των Τσιγκάνων, αυτή την απίθανη ταινία του Κουστουρίτσα, με τον Κοραμπρέκοβιτς να μας το μαθαίνει. Και ακούσαμε μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεία από τις αδελφές Βουγιουκλή, την Σουζάννα και την Ελένη Βουγιουκλή. Το επόμενο θα είναι επιλογή από το άλμπουμ, αυτό το σπουδαίο άλμπουμ στη δισκογραφία μας, που έχει τον τίτλο «Δροσουλίτες», και το ερμηνεύει αυτός ο συγκλονιστικός τραγουδιστής, ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης. Και θέλουμε να αφιερώσουμε σήμερα αυτό το τραγούδι στην χθεσινή ημέρα, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

βαπτιστή μου, ριζικάρι μου, ο Χρύσανθος από τους Δροσουλίτες, ένα σπουδαίο έργο με τη μουσική του Χριστόδουλου Χάλαρη, αλλά και αυτούς τους στίχους από τους κορυφαίους που έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος. Ερμηνευτές αυτό το άλμπουμ, εκτός από το Χρύσανθο, ερμηνεύτρια ήταν και η Δήμητρα Γαλάνη, που ακούγεται εντελώς διαφορετική σε αυτό το μουσικό περιβάλλον. Άλλωστε, ξαναείχε συνεργαστεί προηγουμένως στην Ακολουθία με τον Χριστόδουλο Χάλαρη. Ο τίτλος «Δροσουλίτες» προέρχεται από ένα παράδοξο οπτικό φαινόμενο που φαίνεται στα νότια της Κρήτης, εκεί στο φραγκοκάστελο του Νομουχανίων, όπου σκιές πολεμιστών οι δροσουλίτες εμφανίζονται την αυγή, και αυτά συμβαίνουν τέτοια εποχή προς το τέλος του Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Στη συνέχεια, παραδοσιακό και υπέροχη ερμηνεία από Ελένη Τσαλιγκοπούλου, ζωντανή ηχογράφηση, Νεραντζούλα.

Οδυσσέας Ηλίτης, μελοποιημένος από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, από το άλμπουμ «Τραγούδια για τους μήνες», «Σου τόπα για τα σύννεφα» και ακόμα ένα ποίημα μελοποιημένο στη συνέχεια από τη Χαρούλα Ιωάννης Πολέμης, «Χαμένα χρόνια».

Και να γυρίζαν τα χρόνια πίσω, αλλά. Χαμένα χρόνια, θαυμάζει ο τραγούδι από το παιχνίδι της αγάπης, από αυτό το άλμπουμ που έκανε η Χάρης Αλεξίου, το μελοποίησε μάλιστα η ίδια το ποίημα, φωνητικά από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη, όπως ο Αλκίνος Ιωαννίδης μελοποίησε στίχους του Νίκου Γκάτσου που γράφτηκαν περιγράφοντας τον Μάνο Χατζηδάκη, Χατζηδακιάς.

Καταπληκτικό τραγούδι από το άλμπουμ «Μικρή βαλίτσα» του Αλκίνου Ιωαννίδη. Χατζηδακιάς, λέτε ότι δεν το έχετε ακούσει. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Χαιρόμαστε που το μαθαίνετε. Και όντως, γιατί είναι απίθανο στη λεπτομέρειά του, στην ηχογράφηση, στις αναφορές και πόσο ταιριάζει με τον στίχο του Νίκου Γκάτσου. Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαρία Φαραντούρη, Χατζηδακιάς, και χθες μας είπαν κάποια μηνύματα ότι δεν παίζουμε τόσα ορχιστρικά. Αφού λοιπόν είμαστε στο κόσμο του Χατζηδάκη, από το δημοφιλέστερο ίσως ορχιστρικό άλμπουμ στην ελληνική δισκογραφία, ας ακούσουμε πώς ξεκινά. «Χαμόγελο της Τζοκόντας και όταν έρχονται τα σύννεφα». Μάνος Χατζηδάκης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Εδώ είμαστε στο τελευταίο μας ημίωρο που ξεκίνησε με τη Μίλβα να τραγουδά «Θάλασσα» με υπέροχη εκφορά του ελληνικού λόγου, πραγματικά εντυπωσιακό, και το διαπίστωσα έτσι και με αυτά τα υπέροχα, τα πολύ καλά ακουστικά που έχουμε εδώ στο στούντιο. Εδώ είναι λοιπόν το δεύτερο πρόγραμμα, η κοντερή γελάει η Μαρίλια, την αλήθεια λέω. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Είμαστε κιόλα στο τελευταίο μας ημίωρο και πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Ξενοφώνω Αραράκο στο μικρόφωνο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο και το τραγούδι αυτό, το υπέροχο αυτό τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου, δεν το διαλέξαμε τυχαία σήμερα, που θεωρείται Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Και αν μη τι άλλο, αυτή η χώρα έχει σοβαρούς λόγους να γιορτάζει σήμερα. Λέμε για γιορτές. Όλοι ξέρουμε ότι η μισή Ελλάδα γιορτάζει αύριο. Ωστόσο, σήμερα γιορτάζουν ο Θαλής, η Λιδία και η Λίδα, χρόνια πολλά, αλλά και ακόμη ο Μάρτης Θαλέλεος, ο Ιατρός, ο Όσιος Θαλάσσιος, ο Λίβιος, και ακούστε, η Αγάπη ως ενοποιητική δύναμη. Υπέροχα πράγματα, και την αφορμή να τα βρούμε αυτά μας έδωσε η φίλη μας η Καλλιόπη από την Άξο, που εύχεται στην κόρη της, η οποία ακούει στο όνομα Θαλελέα, χρόνια πολλά και από μας, και ζήτησε να της αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

άνθρωπός σου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μίνο Μάτσα Σπύρου Περιστέρη, στη διασκευή του Μίνο Μάτσα του Εγγονού, και στη συνέχεια Μανώλης Ρασούλης με Φουρτουνιάζει ο έρωτας.

από τα πιο ωραία τραγούδια, μάλλον από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου, το ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου του 2000, με στίχους του Αλέξανδρου Αλεξάνδρου και αυτή την υπέροχη ερμηνεία από τον Μανώλη Λιδάκη. Το επόμενο τραγούδι θα το στείλουμε στον όμορφο Χρούσο Λέσβου. Λοιπόν, και είναι από τον Νίκο Παπάζογλου, από τις εμφανίσεις του στον Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη. Ραγίζει απόψε η καρδιά.

Ράγισε απόψε η καρδιά ή κανείς εδώ δεν τραγουδά, μα ήταν ο Νίκος Παπάζογλου από τις εμφανίσεις του εκείνη την εποχή στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, στον επίλογο από το «Καλημέρα Ήλιε», Κώστας Μοκοβίτης, τραγουδά Μάνου Λοΐζο και Δημήτρη Χριστοδούλου. «Όταν σε είδα να ξυπνάς» είναι το τραγούδι. Αμέσως μετά, «Νέα Ελληνικά» που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και θα ακούσουμε καινούριο τραγούδι από τα υπόγεια ρεύματα, «Ξεπεσμός» ο τίτλος του, αν δεν κάνουμε λάθος, ποίημα μελοποιημένο του Κώστα Καριωτάκη. Και φυσικά, Έλενα Διάκου, κανονικά από σήμερα, έχει επιστρέψει ημερολόγιο καταστρώματος από τις 8 ακριβώς. Η Μαρίλε Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν ποίηματα του Κώστα Καριωτάκη, του Κώστα Βάρναλη και του Κωστή Παλαμά για το καινούριο τους άλμπουμ «Οργή λαού». Σε ποίηση Κώστα Βάρναλη ακούμε τον ξεπεσμό.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μια στη βρύση και έρχομαι.
1: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε στίχους και μουσική, ο Γιάννης Χαρούλης τραγούδησε, η ουρά του αλόγου ο τίτλος του τραγουδιού. Πού ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή? Και επειδή καθόλου εύκολος άνθρωπος δεν είμαι και πολύ περίεργη είμαι σε γενικές γραμμές, σε όλα τα σως και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη της Ελλάδας δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει ποτέ μου στην Πάρο, δεν έχω πάει στην Άξο, δεν έχω πάει στη Μύκονο, δεν έχω πάει στη Σαντορίνη. Έχω πάει σε διάφορα μικρά, κουλά και περίεργα νησιά. Αλλά υπάρχουν και κάποια μέρη τα οποία θα ήθελα να τα δω. Όχι για να κάνω καλοκαιρινές διακοπές και να πάω στη θάλασσα, απλά και μόνο για να δω τον τόπο. Ένα από αυτά τα μέρη λοιπόν και ένα από τα ταξίδια που πάντα ήθελα να κάνω ήταν η Ρόδος. Και ήταν ένα ταξίδι αστραπή, να το πω έτσι, 4 μέρες από το Σάββατο μέχρι χτες το βράδυ. Με κρύο, βροχή και κουβερτούλα και με θάλασσα στους 20 βαθμούς που έβαζε στα πόδια σου μέσα και πάγωνες. Ένα νησί αρκετά μεγάλο για να μην το αισθάνεσαι σαν νησί, ένα νησί αρκετά πράσινο για να μην σου θυμίζει τίποτα από αυτό που έχεις στο μυαλό σου για νησί. Ένα νησί χωρισμένο στα δύο, από τη μέση και πάνω και από τη μέση και κάτω, που από τη μέση και πάνω υπάρχουν τεράστιες, πραγματικά τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Σε μία μέρα μέσα ήρθαν 24 αεροπλάνα μόνο από τη Μεγάλη Βρετανία. Και η απάντηση που μας έδωσαν οι άνθρωποι που είχαν τα δωμάτια που μέναμε, αυτά γεμίζουν μισό ξενοδοχείο. Για να καταλάβετε γιατί μέγεθος ξενοδοχείων μιλάμε. Από τη μέση και κάτω πάλι, ουσιαστικά σχεδόν καμία ανάπτυξη. Πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ μεγάλες παραλίες, αν σας αρέσουν αυτού του τύπου οι παραλίες, τις οποίες εγώ τώρα τις είδα χωρίς ομπρέλες. Φαντάζομαι ότι σε 15-20 μέρες θα είναι γεμάτες με ομπρέλες. Ένα νησί Ρόδος που αξίζει πραγματικά να το περιδιαβείς από ανατολή σε δύση και από βορρά σε νότο.

Αυτή ήταν η Social Ways, τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου, ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα από αυτά τα ταξίδια που ήθελα να κάνω, εύκολο και κοντινό, ήταν ένα τετραήμερο στη Ρόδο, που νομίζω ότι πρέπει αν μη τι άλλο κάποιος να πάει και να περπατήσει μέσα στην παλιά της πόλη. Μία από τις μεγαλύτερες και τις πιο καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης. Διπλή τάφρο είδα κάπου και γέλαγα. Και λέγω ότι ξενιτευόμαστε και πάμε στη Γαλλία για να δούμε την Καρκασόν με τη μονή της τάφρο, και εδώ στη Ρόδο έχουμε διπλή και μάλιστα με πλατάνια. Το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου των Υποτών είναι πραγματικά εξαιρετικό και δεν ξέρω, νομίζω ότι έτυχα στην ημέρα των μουσείων και έτσι μπήκα δωρεάν. Δεν έχω να σας πω την τιμή λοιπόν για την είσοδο. Πάντως στον πρώτο όροφο υπάρχει μία έκθεση για τη Ρόδο από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Περνάει από το Βυζάντιο, περνάει από την εποχή των Υποτών. Και μετά έχεις τη δυνατότητα να ανέβεις και να δεις ολόκληρο το παλάτι. Να βγεις και να περπατήσεις στο λιμάνι με τα δύο πασίγνωστα πια από φωτογραφίες ελάφια που βρίσκονται στη μία και στην άλλη του μεριά. Και πίσω από αυτά, πέντε τεράστια κρουαζιερόπλια, τα οποία κατεβάσαν τους ανθρώπους για 3-4-5 ώρες, που ξεχύθηκαν μέσα στην πόλη της Ρόδου. Να σας θυμίσω, 18 Μαΐου πήγα και ήδη τα πράγματα ήταν αρκετά στριμωχτά από κόσμο και τουρίστες.

Αυτή ήταν η Dead Can Dance, Σαλταρέλο ο τίτλος της μουσικής, μια μουσική που μας έρχεται από την εποχή της αναγέννησης. 8 ευρώ μου γράφετε το εισιτήριο στο κάστρο των υποτών της Ρόδου και δίκιο θα έχετε. Ευάγγελος Αυδίκος, για τα χέρια είναι γραμμένο το κείμενο, μπορείτε να το βρείτε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Καταστατική αρχή του λαϊκού πολιτισμού ήταν και είναι, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, η δημιουργία χρηστικών αντικειμένων που θα διευκολύνουν τον άνθρωπο στην καθημερινότητά τους, στη δουλειά του, στον ντύσιμο, στην ψυχαγωγία, σε όλα. Και έτσι φτιάχνει στα μια, γλίτσες, υφαντά, παπούτσια, όλα χειροτεχνήματα. Και τα υλικά παρμένα από τη φύση ανάλογα με την περιοχή. Και μετά τα στολίζει, τα κάνει τέχνη και εφραίνεται το μάτι και χορταίνουν οι άλλες αισθήσεις και ομορφαίνει ο χώρος. Διαχειρός, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, διαβάζουμε στις αγιογραφίες, το θαυματουργό χέρι γίνεται προέκταση του μυαλού και της ψυχής. Ένα χέρι πανταχού παρών, στο χωράφι, στο εργαστήρι, στο σπίτι και στην κουζίνα, στην ανατροφή των παιδιών, στη φροντίδα των γονιών. Κοιτάζει τα χέρια της σαν να τα βλέπει για πρώτη φορά, γράφει ο Μιχάλης Γκανάς και συνεχίζει, ξένα της φαίνονται, κάθονται άνεργα πάνω στη μαύρη ποδιά της σαν προσφυγάκια. Συνήθως, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, τα χέρια της γυναίκας άρχισαν να γίνονται άνεργα τις τελευταίες δεκαετίες. Άλλαξαν οι κοινωνίες. Παλιότερα τα χέρια ήταν αικίνητα, σταματούσαν όταν δεν είχαν ζωή. Ξαναδιάβασα τον κανάλι, ο Ευάγγελος Αυδίκος, και θυμήθηκα την πινακοθήκη αυτών των χεριών που αναγκάστηκαν να στέκουν άνεργα και άρχισα να παρατηρώ τα χέρια των ανθρώπων στις καφετέρειες, στο δρόμο, στους καναπέδες, παντού. Χέρια κάθε είδους, ροζιασμένα. Χέρια που επισκέπτονται συχνά τα νυχάδικα για περιποίηση, χέρια άψογα αλλά και ταλαιπωρημένα. Αλλά και χέρια που νιώθουν την ανάγκη να πιάσουν το νήμα που τα δένει με την ψυχή και το μυαλό. Σε αυτούς που πλέκουν κουβαλώντας στη τσάντα τις βελόνες.

Ποιήση Μιχάλης Κατσαρός, ο Γιάννης Μαρκόπουλος έγραψε μουσική και τραγούδησε το χέρι. Ανεργά χέρια, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου. Ως πεζοπόρος της πόλης βλέπω και χέρια άβολα που μένουν άεργα από επιλογή. Γεμίσαν οι πόλεις με ντελιβεράδικα καφέ. Ακόμα και όταν υπάρχει ο χρόνος, πολλοί δεν μπαίνουν στην κουζίνα. Την αντιμετωπίζουν ως ένα άβατο, ως μια βιτρίνα, κάτι αντίστοιχο με τα κλειδωμένα σαλόνια τις δεκαετίες του 70 και του 80. Το ίδιο συμβαίνει και με το μαγειρευτό φαγητό, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος. Η επιστροφή στο μαγειρεμένο μένει μετέωρη. Γέμισαν οι πόλεις delivery. Χέρια άεργα. Χάθηκε η θέση των χεριών στη ζωή του ανθρώπου, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος. Η κουζίνα δεν είναι όλο ένα και πιο συχνά εργαστήρι συναισθημάτων και οικογενειακών σχέσεων. Δεν είναι χώρος όπου ζυμώνονται οι δεσμοί, ακόμα και μέσα από τις αντιθέσεις. Η οικογενειακή ενότητα είναι εύθραυστη και αυτό φαίνεται στις δυσκολίες. Η εποχή μας έβγαλε στην ανεργία τα χέρια μας. Όλα πουλιούνται σε πακέτα, τυλιγμένα με κορδέλες και χρώματα. Πληνά όσμα. Τα χέρια άεργα και εμείς αμήχανοι απλώς αγοράζουμε υπηρεσίες.

τίτλος. Αλφρέντο Ραφόνε Ντουράντε, Φιλίππο Πιπέτο Μωράντε, οι δύο από τις πολλές φωνές που ακούσατε, και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

πιο παλιό με το μάτι το πανταγλάρο που καμώνεται τον Ισπανό με τις τζίβες και το παρέο τη μαστούρα, το διαλογισμό και την πιο καλή, την πιο γαμάτη, την πιο απίστευτη, την πιο δροσερή, την πιο καλομελετημένη, την πιο καλοσχεδιασμένη, την πιο καλοκατασκευασμένη, την πιο

Και γρίλους και τζιτζίκια και όλα τα καλοκαιρινά έντομα υπήρχαν σε αυτό το τραγούδι. Ταραντέλα ντι Ρούκονα ο τίτλος, ο Θέμος Κανδάμης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Κάποια άλλη μέρα θα σας πω για όλη την γκρινιά του καλοκαιριού, γιατί είμαι πολύ γκρινιάρα κάποιες φορές.

Προς το παρόν έλατε να πάμε ένα ταξίδι μέχρι την Κούβα. Έχουμε μιλήσει και πριν από κάποιες εβδομάδες αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτό το άρθρο το γράφει η Μόνικα Αρτινού. Μια εβδομάδα στην Κούβα είναι ο τίτλος και μπορείτε να το βρείτε στο tvxs.gr. Η Αβάνα, λέει η Μόνικα Αρτινού, κάποτε ένας ζωντανός προορισμός για τουρίστες από όλο τον κόσμο, βιώνει σήμερα μια πρωτοφανή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Το νησί, εγκλωβισμένο σε ένα φαύλο κύκλο αμερικανικών κυρώσεων, έλλειψης καυσίμων και αποσύνθεσης των υποδομών, παρουσιάζει την εικόνα μιας κοινωνίας που πασχίζει να επιβιώσει. Ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό και την απόγνωση. Η κρίση, λέει η Μόνικα Αρτινού, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με την πανδημία του 2020, επιδεινώθηκε κατακόρυφα μετά την επιβολή νέου πετρελαϊκού αποκλεισμού από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του 2026. Ο αποκλεισμός αυτός ήρθε να προστεθεί στο εμπάργκο που υφίσταται η χώρα από το 1962

0: encontré.
1: Αυτός ήταν ο Ιμπραήμ Φερέρ που τραγούδησε ένα από τα γνωστότερα κουβανέζικα τραγούδια με τον τίτλο «Περφίδια». Μια εβδομάδα στην Κούβα, ο τίτλος του άρθρου από την Μόνικα Αρτινού στο tvxs.gr, μπορείτε να το βρείτε και αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε ολόκληρο. Γράφει κάποιες μικρές ιστορίες κατοίκων σε αυτό το άρθρο η Μόνικα Αρτινού. Παρά τις προσπάθειες, λέει, μετά της κυβέρνησης του Μιγκέλ Ντίας Κανέλ να ανοίξει την οικονομία στον ιδιωτικό τομέα και να επιτρέψει επενδύσεις από τη

0: Ποτέ. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
1: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρία Αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
1: Και η ίδια απόλαυση.
0: Η δική μας απόλαυση.
1: Κατσική σιωτηρία Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
0: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
5: και ακούει
4: ιστορίες του μπουζουκιού,
5: ιστορίες λαϊκών
4: και δημοτικών
5: οργάνων και φωνών.
4: Αυτό.
5: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Ήταν Δεκέμβριος του 1972. Η πρώτη έκδοση του δίσκου «Νάχαμε την Νάχαμε» ξεκινούσε με το μόνιμο τραγουδί, το «Νάχαμε την Νάχαμε», σε μια εκτέλεση όπου συμμετείχε και ο Γιώργος Νταλάρας. Αυτή η έκδοση όμως αποσύρθηκε γρήγορα. Ο δίσκος κυκλοφόρησε εκ νέου, με λίγο διαφορετικό εξώφυλλο, χωρίς τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα στο συγκεκριμένο τραγούδι, το μόνιμο, και με αφετηρία τώρα το παποράκι του Μπουρνόβα. Καλή ώρα σαν και τώρα. Γιάννης Καλατζής και Χάρης Αλεξίου στη δεύτερη φωνή. Στην πρώτη εκείνη έκδοση υπήρχε ένας αστερίσκος σε αυτό το τραγούδι που έγραφε από παλιό λαϊκό τραγούδι.

μετά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος αφηγήθηκε την ιστορία και τη σχέση με αυτό το τραγούδι. Από τότε έχει γραφτεί με διάφορους τρόπους και πολλές φορές και μάλιστα στο διαδίκτυο τα νεότερα χρόνια. Εν συντομία θα αναφερθούμε και σε αυτήν παρακάτω. Καλησπέρα, δεν είπαμε όμως ακόμα. Είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης. Θέλω πάντα να κρατάω μια κοινή γραμμή, μια τάξη στην αρχή της εκπομπής. Στη σειρά λοιπόν, όπου όπως λέμε πάντα ακούμε ολόκληρους δίσκους μεγάλους, σαν να βάζαμε στο pick-up ένα παλιό δίσκο βινιλίου. Σήμερα θα ακούσουμε τα τραγούδια του δίσκου «Νάχαμε τι νάχαμε» του Μάνου Λοΐζου, με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και με τραγουδιστές τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Καλατζή. Είπαμε, είναι Δεκέμβριος του 1972 που κυκλοφόρησε ο δίσκος. Αν μείνει χρόνος, ίσως στο τέλος προλάβουμε να ακούσουμε και κάποια ακόμη τραγούδια που συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με αυτά εκείνη την εποχή. Φυσικά θα ζωγραφίσουμε την εποχή με όσες λεπτομέρειες μπορούμε να έχουμε και βεβαίως θα δούμε και λίγο τη διαδρομή των τραγουδιών στο χρόνο.

τόσα χρόνια μετά νομίζω ότι πάντα η στιγμή που ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει αυτό το τραγούδι παραμένει από τις πιο φορτισμένες στις συναυλίες του. Έχει γραφήσει το «Έλλη μου σε παρακαλώ» και «Ζωντανά» και στον Ορφέα το 1983 και στα χρόνια του 2000 στο Μέγαρο Μουσικής, στο αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η ηχογράφηση που ακούσαμε είναι η πρώτη με το Θανάση Πολυκανδριώτη στο Τζουρά, με τον Γιώργο Νταλάρα 23 μόλις χρόνων και σε μια στιγμή που το τραγούδι μπορούσε να έχει μια ιδιαίτερη πολιτική φόρτιση για όσους τουλάχιστον μπορούσαν να το αντιληφθούν έτσι. Ο δίσκος «Να είχαμε τι να είχαμε» είχε βέβαια δύο πλευρές σαν δίσκος βινιλίου, αλλά είχε και γενικότερα δύο πλευρές, δύο διαθέσεις θα έλεγα περισσότερο στις αναφορές των τραγουδιών του. Από τη μια υπήρχε μια σειρά από φωτεινά τραγούδια, έως και σατυρικά, θα τα δούμε παρακάτω. Από την άλλη υπήρχαν κάποια πολύ δραματικά τραγούδια, τα τρία πιο φορτισμένα από αυτά τα έλεγε ο Γιώργος Νταλάρας, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι έλειπαν και με τη δική του φωνή κάποιες πιο φωτεινές στιγμές.

πιάσε το ζουρνά, άλλο ένα τραγούδι που το ρεφρέν εδώ έχει να κάνει με ένα πασίγνωστο αδέσποτο λαϊκό δύστιχο, μιλούμε και μανταρίνι κοινοπούπαμε θα γίνει, σύμφωνα με μαρτυρία του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η οποία κατατέθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο του Μάνος Λοΐζος που κυκλοφόρησε αμέσως μετά το θάνατο του Μάνου Λοΐζου στα 1983. Αμέσως μετά τον άχαμε την άχαμε, ο Λοΐζου ζήτησε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να επιλέξει μια σειρά από δημοτικά δίστιχα για να τα μελοποιήσει εκείνος όπως τα νιώθει. Είναι όμως μια δουλειά που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Μέχρι τότε ο Μάνος Λοΐζου και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είχαν κάνει ήδη τρεις ολόκληρους δίσκους μαζί, αλλά από εκεί και κάτω ηχογράφησαν μαζί ελάχιστα τραγούδια. Έτσι οι μόνες σχετικές αναφορές των δύο δημιουργών θα παραμείνουν αυτές που υπάρχουν στο δίσκο «Να είχαμε την άχαμε».

και βεβαίως το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, μια άλλη ηχογράφηση μετά από εκείνη που υπήρχε στην ταινία. Ο Λοΐζος είχε γράψει την προηγούμενη χρονιά τη μουσική για την ταινία Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Μπορεί εδώ και πολλά χρόνια και σήμερα φυσικά να θεωρείται η Ευδοκία ταινία σταθμός για τον ελληνικό κινηματογράφο. Τότε όμως στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ας πούμε, η ταινία πήρε μόνο το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για τη Μαρία Βασιλείου, την Ευδοκία, ενώ το βραβείο μουσικής, ας πούμε, το πήρε ο Γιάννης Πανός για το εκείνο το καλοκαίρι. Ούτε σε εισιτήρια πήγε καλά η ταινία, είχε και προβλήματα στην διανομή της, ούτε και το soundtrack που κυκλοφόρησε σε βινήλιο είχε κάνει την έκπληξη. Ουσιαστικά λοιπόν, συμπληρώνοντας το «Να είχαμε τι να είχαμε», το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας τότε, περιμένει ουσιαστικά μια άλλη δισκογραφική ευκαιρία, που εν τέλει ήρθε βέβαια.

Έχουν υποθεί πολλά για τις ευρεσιτεχνίες του Μάνου Λουίζου στο στούντιο σε ό,τι αφορά το άκουσμα των ορχήστρων του, των ηχογραφησεών του. Υπάρχει λοιπόν ένα απόσπασμα από συζήτηση που κάναμε με τον Μάκη Μάτσα το Μάρτιο του 2002 για μια ψηφιακή έκδοση του δίσκου τότε. Σημειώνει ο Μάκης Μάτσας: θέλετε να σας πω πώς πραγματοποιήθηκε αυτό το καταπληκτικό ηχητικό έβριμα που υπάρχει στο Λιόντα? Για μένα αυτό είναι ένα τραγούδι έργο τέχνης και τα τεχνικά δεδομένα της, ειδικά για τα τεχνικά δεδομένα εκείνης της εποχής. Και το έφτιαξε ο Μάνος με τα χεράκια του, κυριολεκτικά. Έβαζε εφημερίδες μέσα στο πιάνο για να αλλοιώσει τον ήχο του και να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Πειραματιζόταν με τις θέσεις του κάθε μικροφόνου, έτσι ώστε καθένα να παίρνει την ηχό κάποιου άλλου. Γενικότερα έψαχνε πολύ το θέμα του ήχου και των δυνατοτήτων του στούντιο. Και αυτά τα οποία σήμερα είναι τόσο απλά και τόσο εύκολα, μιλάμε με το Μάκη Μάτσα στα 2002, με τα ηλεκτρονικά μηχανήματα βέβαια, τότε γινόντουσαν χειροποίητα και με την φαντασία ενός και μόνο ανθρώπου. Ο Λιόντας είναι το δεύτερο από τα δραματικά τραγούδια του Μάνου Λουίζου και του Ευθέρη Παπαδόπουλου, που λέει ο Γιώργος Νταλάρας στον Άχαμε την Άχαμε. Ο μύθος λέει ότι ο αρχικός στίχος έλεγε «Απρίλη στην Αργαλαστή», πιάσαν το Λιόντα το ληστή. Η λογοκρισία προστάτεψε το μήνα, μιας και ήταν σύμβολο της Επανάστασης εκείνη την εποχή, όπως προστάτεψε λίγο αργότερα και τον Κοτσάμπαση στο στίχο που έλεγε «Τήρε τον αγάτον ψεύτη, τον Κοτσάμπαση τον κλέφτη». Ο κλέφτης Κοτσάμπασης εν τέλει έγινε γενίτσαρος κλέφτης και έτσι βεβαίως προστατεύθηκε η εθνική καθαρότηση της εποχής.

0: Και μετά το Λιόντα, μια ακόμα πιο φωτεινή στιγμή με τον Γιώργο Νταλάρα και δεύτερη φωνή εδώ την Μέρη Δαλάκου από την παλιά Λικαρνασό Αχελισάκη Ελισσό, ένα ακόμη στιχουργικό παιχνίδι με αρκετές λέξεις που ανήκουν στην ελληνική παράδοση. Σύμφωνα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, το όνομα Ελισσό το πήρε από μια μικρασιάτισσα φίλη της μητέρας του που ζούσε κοντά τους σε μια παράγκα στην οδό Αριστοτέλους. Εξού και βεβαίως ο στίχος από την παλιά Αλικαρνασσό.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
3: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών

Χάρης Κουτουλογέννης τον ήχο. Σήμερα στην εκπομπή ένας δίσκος, μια ιστορία, μια εποχή. Από το Δεκέμβρη του 1972 ο δίσκος «Νάχαμε τι νάχαμε» του Μανού Λοΐζου, με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τραγουδιστές τον Γιώργο Ταλάρα και τον Γιάννη Καλατζή. Άλλο ένα τραγούδι, από ένα τραγούδι παιχνίδι, φωτεινό τραγούδι από τον δίσκο, ο Γιάννης Καλατζής, που εκείνη την εποχή, την εποχή που κυκλοφορεί το «Νάχαμε τι νάχαμε», είναι ένα είδος τραγουδιστή της ημέρας, με τεράστιες εμπορικές επιτυχίες και με τον Λοΐζο και με τον Γιώργο Γιουμτζή, αλλά βεβαίως και με τον Γιώργο Κατσαρό, «Δελφινάκι», «Παλιό ρολόι», «Ξενάκι είμαι και θα έρθω», αλλά και «Σταμούρης Λοχίας» και «Επιπόλαιο Μελές», όλα αυτά μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Εδώ ο Γιάννης Καλατζής κρατάει βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος της πιο φωτεινής πλευράς. Σε αυτή όμως την πλευρά ανήκει και ένα τραγούδι που θα μπορούσε κάποιος να το δει και αλλιώς. Όπως και να έχει, δεν το επώδησε τότε η λογοκρισία και έγινε μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της εποχής. Ήταν μια μελωδία, το τσιφτετέλι της Ευδοκίας, μια μελωδία που ζήτησε, λέει, ο Αλέξης Δαμιανός από το Λοΐζο για μια σκηνή της ταινίας. Θα σας διαβάσω ακριβώς όπως μου το αφηγείτε χρόνια μετά ο Λάκης Παπαστάθης αυτό το σημειότυπο με τον Λοΐζο και τον Αλέξη Δαμιανό. Ο Λάκης Παπαστάθης ήταν βοηθός του Αλέξη Δαμιανού στην Ευδοκία. Λέει λοιπόν, σε αυτή τη σκηνή που τα παιδιά ελεύθερα πια παίζουν στην ακρογιαλιά, ένα πολύ ερωτικό αλλά και πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, ο Δαμιανός λέει στο Λοΐζο: «Εδώ θέλω να μου γράψεις μια μουσική σαν κουτσουλημένο σόβρακο». Φαίνεται όμως ότι ο Μάνος το κατάλαβε πολύ καλά αυτό. Όλο το πράγμα λοιπόν έχει κάτι το μπανάλ, πολύ περισσότερο αν το δεις με την κίνηση των παιδιών που τρέχουν στην ταινία. Τάχα μου, τη κυνηγάει με μια πέτρα ο άλλος, αυτή προσπαθεί να τον αποφύγει και δημιουργείται μια πολύ ερωτική εικόνα με το κορμί που τρέχει και που στο τέλος το βάζει κάτω ο Λοχίας. Πάνω λοιπόν σε αυτή την μελωδία για την Ευδοκία έγραψε στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και γίνεται ένα τραγούδι εξαιρετικά περιπαικτικό σχόλιο για τον Κουταλιανό που σίδερα μασάει, τρένα σταματάει, αλλά τρέμει σαν το ψάρι στην κυρά του μπρος. Μιλάει φυσικά για έναν Κουταλιανό, θα μπορούσε να είναι και ο ήρωας της διπλανής πόρτας, αλλά εκείνη την εποχή θα μπορούσε κάποιος να τον βρει και στην κορυφή της εξουσίας της Χούντας. Βλέπετε, είναι μόλις 2 χρόνια τότε που ο Γεώργιος Παπαδόπουλος έχει χωρίσει από την πρώτη του σύζυγο και μητέρα των παιδιών του με νόμο που φτιάχτηκε για μια νύχτα ουσιαστικά. Έχει νομοποιήσει τη σχέση του με την Δέσποινα και φυσικά εκείνη προβάλλεται ως πλέον ως πρώτη κυρία του έθνους.

Κουταλιανός. Λοιπόν, στην πρώτη έκδοση του δίσκου ήταν το τραγούδι που ακουγόταν αμέσως μετά το ομώνυμο, το Νάχαμε Τίνι Νάχαμε, δηλαδή ήταν το νούμερο 2 στην πρώτη έκδοση του δίσκου. Σαφώς ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες την εκείνη την εποχή. Βέβαια δεν ξέρουμε αν αυτή η επιτυχία είχε να κάνει με το τραγούδι ή με το θέμα του, και αν το κοινό ταυτιζόταν με τον Κουταλιανό και έβλεπε σε αυτό ένα κοντινούς του ανθρώπους, ή έφτανε να δει εν τέλει τον ηγέτη.

είπαμε από την αρχή ότι σήμερα ακούμε τα τραγούδια με τη σειρά της δεύτερης έκδοσης του δίσκου, αυτή με την οποία έχουν ταξιδέψει και μέσα από τα χρόνια από τότε και μέχρι τώρα. Νομίζω ότι γίνεται και φανερή η αντίθεση από τα πιο φωτεινά στα πιο σκοτεινά τραγούδια. Μετά λοιπόν από τον Κουταλιανό έρχεται στο δίσκο αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι που κουβαλάει και κάτι από ανάλογες δραματικές αναφορές του δημοτικού τραγούδιου και πάλι. Το «Πάνε να πεις» είναι και το μόνο τραγούδι του δίσκου που έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά νωρίτερα. Ένα χρόνο πριν έχει περιληφθεί στον προσωπικό δίσκο του Γιώργου Νταλάρα «Ο Μέτικος» μαζί με το «Άχε Λιδόνι μου». Εκεί τραγουδί ίδιας ατμόσφαιρας που σαφώς και έχει να κάνει με την εποχή. Και φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο τραγούδι του δίσκου, που αρχικά όπως είπαμε ήταν το πρώτο, αυτό που άνοιγε το δίσκο. Στην πρώτη μάλιστα εκδοχή τραγουδούσαν και ο Γιάννης Καλατζής και ο Γιώργος Νταλάρας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και φίλοι τους από εκείνα τα χρόνια. Σε μια επόμενη επανέκδοση έχουν αναφερθεί και τα ονόματα των αυτών που ακούγονται, πέρα από τον Γιάννη Καλατζή και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο Κώστας Ματζόπουλος, ο Νοντάς Δαφέρμος και ο Γιώργος Παπαθανασιάδης. Αρχές του 2000 ο Λευτέρης Παπαδόπουλος θα μου πει για το τραγούδι «Να είχαμε τι να είχαμε». Το μόνιμο με το δίσκο τραγούδι είναι ένα τραγούδι της πλάκας, της παρέας εκείνης της εποχής. Το φτιάχνουμε και μετά αποφασίζουμε να το πούμε όλοι μαζί με αυτόν τον τρόπο, ο καθένας και μια φράση δηλαδή, και όλοι μαζί ως χοροδία. Με αυτό βαφτίζουμε τελικά και το δίσκο.

είχαμε, την είχαμε. Λοιπόν, και αυτή είναι η εκδοχή που το τραγούδι έχει ταξιδέψει πιο πολύ μέσα από τα χρόνια, χωρίς δηλαδή τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα σε κάποιους στίχους. Υπάρχει βεβαίως και η πρώτη εκδοχή, αν προλάβουμε ίσως την ακούσουμε τελειώνοντας σήμερα ή σε κάποια επόμενη εκπομπή. Νομίζω όμως ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε δύο επισημάνσεις, να βάλουμε κάποια υστερόγραφα σε συγκεκριμένες ιστορίες που έχουν να κάνουν με το να είχαμε τι να είχαμε. Ακούγοντας τα τραγούδια, διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα αντέχουν βεβαίως και ακούγονται πάντα ευχάριστα και μετά από τόσα χρόνια. Μέσα από αυτά όμως μπορεί κανείς να βρει και όσα είχαν κεντρήσει τότε τους δημιουργούς τους, την εποχή που γράφτηκαν και κυκλοφόρησαν. Πρέπει να επισημάνουμε, ας πούμε, ότι το 1972 είναι 50 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Είναι επίσης μια εποχή που μετά το θάνατο του Μάρκου Μακάρη, λέει, το Φεβρουάριο του 1972, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ξεκινάει μια σειρά συναντήσεων με τους παλιούς ρεμπέτες. Κομμάτια από τις συζητήσεις του αυτές θα δημοσιευτούν τότε στα Νέα. Βιβλίο θα γίνουν βέβαια πολύ πολύ αργότερα, το 2004. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν συνομιλιών, ο Νίκος Μάθεσης, ο στιχουργός που έχει γράψει το «Έδιωξα και εγώ μια γάτα», θα του πει το στίχο «Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς», που όπως λέει ο Μάθεσης στη συνέντευξη, δεν μπορείς να ξέρεις ποιος το έγραψε, αλλά το τραγουδούσαν κάτι μαστούρια με τον Μπαγλαμά το 20 στη Μικρά Ασία. Την ίδια εκείνη εποχή ο Μάνος Λοΐζος μελετάει ένα δίσκο με μελωδίες του Γιάννη Παπαϊωάννου και με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, σχέδιο που θα ανακόψει ο Ευνίδιος θάνατος του Γιάννη Παπαϊωάννου. Κάποια στιγμή έχει ανέβει στο διαδίκτυο και μια ερασιτεχνική ηχογράφηση με τον Γιάννη Παπαϊωάννου να τραγουδάει στην Αμερική αυτό το παλιό τραγούδι για την καρότσα της Στεριάς, που εν τέλει έδωσε την αφετηρία και για το τραγούδι με τον Γιάννη Καλατζή στο «Να είχαμε, τι να είχαμε». Δεν ξέρω βεβαίως τότε αν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την παλιά ηχογράφηση του τραγουδιού, αυτή με τη Μαρίκα Παπαγκίκα στην Αμερική του 1928. Ξέρουμε μάλλον από τα δεδομένα ότι μάλλον δεν είχαν μια τέτοια ευκαιρία. Τέτοιες ηχογραφήσεις διαδόθηκαν πολύ αργότερα, από την εποχή των CDs και του διαδικτύου. Μάλιστα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε κατοπινή του αφήγηση έχει πει ότι αρχικά το τραγούδι προοριζόταν για τον Γιώργο Νταλάρα. Όταν όμως το παίξανε στον Νταλάρα, εκείνος θυμήθηκε την παλιά εκδοχή του τραγουδιού που από κάπου προφανώς ήξερε, και επειδή εκείνοι ενοχλήθηκαν, τελικά το έδωσαν στο Γιάννη Καλατζή. Την παλιά εκδοχή του ίδιου τραγουδιού την ηχογράφησε στα χρόνια του 2000 και η Μαριό. Σήμερα όμως λέω εδώ να ακούσουμε αυτό το τραγούδι στην ηχογράφηση του 1928 στην Αμερική με τη Μαρίκα Παπαγκίκα.

τραγούδι για το καράβι του Μπουρνόβα και την καρότσα της Τεριάς, που ζητάει η Μαρίκα Παγκίκα στην Μπραήλ να τους πάει, πόλη της Ρουμανίας, και βεβαίως, όχι βεβαίως για κανένα άλλο λόγο, αλλά για την χρήση χασίς. Η κάθε εποχή αντιμετωπίζει τα πράγματα με τα δικά της δεδομένα. Κάπως μετέφερε το τραγούδι ο Νίκος Μάθεσης στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, όπως είπαμε και πριν. Κάθε παλιά εποχή έχει και τα δικά της μυστικά. Θέλω πριν τελειώσουμε αυτήν την εκπομπή να αναφέρουμε κάτι ακόμα από τα 1972 που έχει να κάνει με τον τίτλο «Νάχαμε τι νάχαμε». Είναι το Σεπτέμβριο λοιπόν του 1972, δηλαδή λίγους μήνες πριν την έκδοση του δίσκου, που κερδίζει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ο Δώρος Γεωργιάδης με το τραγούδι «Αν ήμουν πλούσιος». Αμέσως μετά κυκλοφορεί ένας μεγάλος προσωπικός δίσκος του Δώρου Γεωργιάδη, ο οποίος έχει ακριβώς τον τίτλο «Αν ήμουν πλούσιος». Ο δίσκος περιλαμβάνει και ένα τραγούδι «Στη μνήμη» του Μάρκου Βαμβακάρη, αλλά έχει και ένα τραγούδι που μας βάζει σε σκέψεις εδώ που τα λέμε, πολύ περισσότερο που και αυτός ο δίσκος έχει κυκλοφορήσει από την ίδια εταιρεία που εξέδωσε και τον Άχαμε την Άχαμε, με τον αριθμό 160 είναι το «Αν ήμουν πλούσιος», με τον αριθμό 167 είναι το «Νάχαμε την Άχαμε» του Μάνου Λοΐζου. Είναι ένα τραγούδι του Δώρου Γεωργιάδη, το τραγουδάει ο ίδιος, με στίχους της Ότιας Τσότου.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης θα επιλέξει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτήν τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Danza de Cala Luna ήταν σύνθεση του χιλιανού κιθαριστή Χωράσιο Λασαλίνας, συνιδρυτή του συγκροτήματος Ιντι Λιμάνι. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοσέτ στη Χιλή, η Ιντι Λιμάνι ήταν ένα από τα μουσικά σχήματα που περιόδευαν σε όλο τον κόσμο, κινητοποιώντας με τη μουσική τους τους ανθρώπους, ενισχύοντας το κίνημα ενάντια στο φασιστικό καθεστώς της πατρίδας τους. Στο ορχιστρικό που ακούσαμε μαζί με τους Ιντι Λιμάνι συνέπραξαν και δύο σπουδαίοι κιθαριστές, ο κλασικός Τζον Ουίλιαμς και ο πολύ γνωστός μας Πάκο Ντε Λουτσία.

Todo cambia. Όλα αλλάζουν. Είναι εμβληματικό λατινοαμερικάνικο τραγούδι, γραμμένο το 1982 από τον χιλιανό συνθέτη Χούλιο Νουνχάουζερ. Έγινε παγκοσμίως γνωστό όταν το ερμήνευσε σε δίσκο η Mercedes Sosa το 1984. Το τραγούδι μιλά για την αναποφευκτή αλλαγή στη ζωή, στη φύση, στους ανθρώπους, στην κοινωνία και σε τόσα άλλα πράγματα. Παράλληλα τονίζει ότι κάποια από αυτά δεν αλλάζουν ποτέ, όπως η αγάπη, οι μνήμες. Ακούσαμε σήμερα την ερμηνεία της Φρανσέσκας Γκανιόν, μαζί της στη δεύτερη φωνή ο συνθέτης Αρνέντι Περέ.

στην ατμόσφαιρα των 60s αλλά και των 50s, στους μουσικούς δρόμους του Bob Dylan, του Lucio Dalla, του Fabrizio De André, του Georges Brassens και τόσων άλλων σπουδαίων τραγουδοποιών, ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έδωσε κάποιους δίσκους που θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα άλμπουμς της μουσικής του πορείας. Είναι η πρώτη και πιο δημιουργική του περίοδος. Το Περιβόλι του Τρελού ήταν το δεύτερο άλμπουμ με κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 1969. Πολλά από τα τραγούδια του δίσκου διατηρούνται και στις μέρες μας αψηφώντας τον χρόνο.

0: Ήταν ο Πάνος Κατσιμίχας σε μια νεότερη εκτέλεση στην Οδή στον Γιώργιο Καραϊσκάκη, ένα από τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου στο άλμπουμ «Το περιβόλι του τρελού».
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον

Έχει ένα τέντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

φαντασιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Μίλησε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς και βασικός θεμελιωτής του γαλλικού σανσόν ήταν ο Ζορζ Μπρασάνς. Ποιητής με λόγο αιχμηρό, ηρωνικό, σατυρικό, αλλά και λυρικό. Ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του είναι ο Γορίλας. Τραγούδι που είχε απαγορευτεί η μετάδοσή του από όλα τα ραδιόφωνα στη Γαλλία γιατί θεωρήθηκε άσεμνο, καθώς και αιχμηρό ενάντια στη θανατική ποινή που τότε ίσχυε στη Γαλλία. Ήταν το 1952. Το τραγούδι γνώρισε πολύ μεγάλη αποδοχή και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Στη χώρα μας υπάρχουν 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος, μεταφράσεις. Μία από αυτές ήταν του Χρήστου Θηβαίου, που ακούσαμε να το τραγουδάει κιόλας, παρέα με τους συνήθεις ύποπτους.

Non je ne regrette rien. Το τραγούδι αυτό σφράγισε με την ερμηνεία της Edith Piaf. Το τραγούδι γραμμένο από τον Charles Dumont και τον Michel Boucher. Ακούσαμε μία από τις πολλές επανεκτελέσεις του με τη φωνή του Αλγερινού Τσεπ Μάμι. Το Perfect Day είναι από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του Lou Reed. Ελάτε να το ακούσουμε με την εφηβική βελγική χοροδία Σκάλα.

Κλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ακούσαμε τη Λωρίνα Μακένιτ στο All Souls Night. Οι μουσικές της είναι επηρεασμένες από την κελτική μουσική παράδοση. Η Λωρίνα Μακένιτ ανήκει στους μουσικούς του κόσμου. Περιέχει στις συνθέσεις της μορφές και χαρακτηριστικά από διάφορες μουσικές κουλτούρες από διάφορα μέρη του κόσμου. Τον Σεπτέμβριο του 2006 είχε δώσει σειρά παραστάσεων στο επιβλητικό παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στην Αλάμπρα. Μαγικές παραστάσεις με ιδιαίτερο λυρισμό. Την συνόδευαν δύο σπουδαίοι μουσικοί, σολίστες. Ανάμεσά τους ο Σωκράτης Συνόπουλος που έπαιξε πολίτικη λύρα, ο Πάνος Δημητρακόπουλος που έπαιξε κανονάκι και ο Χαϊγιάς Τζιάν που έπαιξε ούτι. Θα ακούσουμε την πολιτική λύρα του Σωκράτη Συνόπουλου τώρα και την φωνή της εξαιρετικής Κατερίνας Παπαδοπούλου στο παραδοσιακό Αμυγδαλάκι Τσάκισα.

Έλενα Παπαδοπούλου, ερμηνεία εξαιρετική. Αμυγδαλάκι Τσάκισα, το παραδοσιακό μας, και στην πολιτική λύρα ήταν ο Σωκράτης Σινόπουλος. Στα ίδια θα έλεγα χρώματα και η φωνή της Δέσποινας Χερουβή στο Θαλασσάκι. Εδώ είναι παραδοσιακή η στίχη και η σύνθεση από τον Αντώνη Απέργη.

Θαλασσάκη μου ήταν η φωνή της Δέσποινας Γερουβή, παραδοσιακή στίχη, Αντώνης Απέργης στη μελωδία. Και να πάμε στη Θράκη με τη φωνή της και τη Σκουλιά, ένα από τα γνωστότερα θρακιώτικα τραγούδια. Τι καλά το λέει τα Ιδόνη.

επόμενο τραγούδι είχε αγαπηθεί πριν ακόμα δισκογραφηθεί. Το μετέδιδαν συνεχώς 2-3 ραδιόφωνα και ήταν το Group Graviton και το τραγούδι που λέει «Σου τηλεφωνώ για να σου πω πως σ' αγαπάω, σου τηλεφωνώ για να σ' ακούσω να μιλάς».

τηλεφωνώ, αυτή ήταν η Graviton. Είναι από τα τραγούδια που εκφράζουν με τους στίχους του καθέναν από μας. Με το σ' αγαπώ να ηχεί όπως πάντα μαγικά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έτοιμο το καζανάκι.
2: Τόσο γρήγορα.
1: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
3: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
1: Αν ποτέ χρειαστεί.
3: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.

Sometimes they are a changing. Είναι από τα πιο ιστορικά τραγούδια διαμαρτυρίας του 20ου αιώνα. Το τραγούδι το έγραψε ο Bob Dylan το 1963 μέσα στο κλίμα κοινωνικής αναταραχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, κινήματα πολιτικών δικαιωμάτων, αντιπολεμικά ρεύματα, ρατσισμός, αλλαγές στην νεολαία, στην κουλτούρα. Ήταν από τους ύμνους της γενιάς του 60. Ο Dylan το έγραψε επηρεασμένος μουσικά από τις Ιρλανδικές και Σκοτσέζικες μπαλάντες. Ατέλειωτος ο κατάλογος των καλλιτεχνών που το επανεκτέλεσαν. Μερικοί, Νίνα Σιμών, Peter Paul and Mary, John Baez, Bruce Springsteen και άλλοι πάρα πολλοί. Ακούσαμε σήμερα την ερμηνεία του Richie Blackmore, του παλιού μας φίλου από τους Deep Purple, και της Candice Night. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδεις μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Θα ακούσουμε τώρα τον Bob Dylan. Ηχογράφηση από την 1η Αυγούστου του 1971 στην ιστορική συναυλία αλληλεγγύης στο λαό του Μπαγκλαντές. Just like a woman.

Just Like a Woman, Bob Dylan, 1η Αυγούστου 1971, στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, στην συμμετοχή του στην μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη στο λαό του Μπαγκλαντές. Είχαν δοθεί δύο παραστάσεις sold out στο τεράστιο Madison Square Garden την ίδια ημέρα. Τα ήσυχα βράδια της Μαριανίνας Κριαζή και του Λάκη Παπαδόπουλου είναι από τα τραγούδια που συνοδεύουν στιγμές μας χρόνια τώρα. Είναι και το βελούδο της φωνής της Αρλέτας.

Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα είσαι μέσα κι εσύ. Τι ωραία εικόνα. Κάποιος θα μπορούσε να γράψει, που έχει ταλέντο βέβαια, να γράψει ολόκληρο σενάριο.

μέτρο στην απουσία.

Απουσία. Μίλτος Πασχαλίδης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και μαζί τους το κοινό. Μαζί τους σε αυτό το ταξίδι μιας συναυλίας. Πρωταγωνιστής στο κοινό μαζί με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στη συνέχεια.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Δύο στροφές από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα γράφει ο Άλκης Αλκαίος. Άσε με τώρα να κοιτάζω το φωτεινό παράθυρό σου. Ποιος τη ζωή σου να ζεσταίνει, ποιος χαίρεται τον ουρανό σου. Άσε με μια στιγμή μονάχα και μη μου δίνεις σημασία. Θα κλέψω λίγο από το φως σου και θα χαθώ στην πολιτεία.

Μιλόγκα Τρίστε που ακούσαμε είναι από πολύ δημοφιλές τάγκο, σύνθεση του Σεμπάστιαν Πιάνα. Ακούσαμε μια ορχιστρική του εκτέλεση. Οδηγός μας, ο σπουδαίος μουσικός δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας, Χιούγκο Ντιάζ. Το πήραμε από το soundtrack του φιλμ της Σάλι Πόρτερ, Μάθημα Πιάνο. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. 210 60 13 168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Ακούσαμε τον Χιούγκο Ντιάζ και τον ήχο της φυσαρμονικάς του. Επιφανής μουσικής της φυσαρμονικά ήταν ο Αμερικανός Λάρι Άντλερ και ο Βέλγος Τουτς Θίλεμανς. Η δισκογραφία και των τριών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μεγάλη γκάμα δε στις μουσικές τους, από folk, κλασικές, όπερα, jazz, blues, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φυσαρμόνικα λοιπόν, ένα τόσο δα μικρούλι οργανάκι με ήχο μαγικό.

έπαιξε βραχνή μου φυσαρμόνικα με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, μια φυσαρμόνικα που κλαίει. Δύο τραγούδια με την φυσαρμόνικα να εμπνέει. Στη χώρα μας υπάρχει ένας μουσικός που με σιγουριά θα έλεγα πως συγκαταλέγεται στους καλύτερους παγκοσμίως. Πιστέψτε με, δεν υπερβάλλω καθόλου. Το όνομα του είναι Μάνος Σαβαράκης. Θα ακούσουμε τον ήχο του σε ένα απόσπασμα από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Πορεία 090 του Τάσου Ψαρά, εκεί που πρωτακούστηκαν 6 από τα τραγούδια του Σταύρου του Νότου, του Νίκου Καβαδία και του Θάνου Μικρούτσικου. Ο συνδυασμός του μπουζουκιού εδώ με τη φυσαρμόνικα. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης στο μπουζούκι, ο Μάνος Σαβαράκης στη φυσαρμόνικα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ήταν η Μαρία Δημητριάδη, ο καημός της Φυσαρμόνικας, του Γιώργου Σταυριανού το τραγούδι από το 1982. Η Άλισον Μουαγιέ, κυρίως στη σόλο καριέρα της, απέδειξε πόσο σπουδαία ερμηνεύτρια είναι. Το 2004 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Voice. Εκεί τραγούδησε γνωστά κλασικά και οπερατικά αποσπάσματα, αλλά και μουσικές του Μισελ Λεγκράν, του George Gershwin, του Jacques Brel, του Arthur Hamilton. Το Voice δεν ήταν απλά ένας ακόμη δίσκος με επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών. Τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς είναι ζωντανοί οργανισμοί. Όσα χρόνια και αν περάσουν, πάλλονται και ξεχυλίζουν συνέστημα. Φτάνει κάποιος να τα φωτίσει προσεγγίζοντάς τα με την αλήθεια του. Η Άλισον Μουαγιέ στο Voice ξεδιπλώνει το ταλέντο της χωρίς υπερβολές, όρημη και μοναδικά αισθαντική.

Ήταν το τραγούδι των παλιών εραστών του Jacques Brel και το ακούσαμε σε εξαιρετική κατά τη γνώμη μου ερμηνεία από την Alison Moyet. Και η Φλέρι Ντοντονάκη τώρα. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, στο πιάνο ο Μάνος Χατζηδάκης, η στίχη του Νότι Περιγιάλη.

Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδια στενή μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρικο του Λογιανή να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

το Φασουλά. Αν ξεχνάω κάποιον, συγχωρέστε με, χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο, σε όλους τους Κωνσταντίνους, όλες τις Ελενίτσες, τις Έλενες. Τα καλύτερα εύχομαι, υγεία και όλα τα καλά στη ζωή σας. Να ευχηθούμε και με ένα τραγουδάκι, ναι.

Για το Ελενάκι, για την Ελενίτσα μου Χαρούλα Αλεξίου του Γιάννη Δραγάτση. Και η μουσική και η στίχη, αυτό το τραγούδι το πρωτοακούσαμε το 1975, παρακαλώ, με τη φωνή της Χαρούλας, για να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά σε όλες τις Ελενίτσες. Και βεβαίως Κώστας Μακεδόνας για όλους τους Κωνσταντίνους, να ευχηθούμε σιγανοψυχάλισμα.

και το σημαντικότερο, έχω και τα λάθη μου μαζί μου, τα κουβαλώ, τα έχω φτιάξει, τα έχω ρυθμίσει και έχουν και αυτά τη δική τους βάση. Χρήστος Παπαδόπουλος έγραψε τη μουσική, η Χαρούλα Αλεξίου έγραψε τα λόγια. Ένα αντίο ήταν από τη Γλυκερή, από το άλμπουμ «Βροχή των αστεριών». Είμαστε στα 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βεβαίως μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα ίδια. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε εκεί τη γλυκιά σας καλημέρα. Και να σας πω ότι η μέρα που ξημερώνει, εκτός βεβαίως από την γιορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης, μην ξεχάσετε να τους πείτε τα χρόνια πολλά, είναι και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Σκοπός της είναι να προωθηθεί η ανοχή, η ένταξη, ο διαπολιτισμικός διάλογος, καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 2002 μετά τη διακήρυξη της UNESCO, η οποία υπογραμμίζει ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και είναι και κινητήριος δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγνωρίζει ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο, όσο η βιοποικιλότητα για τη φύση. Ενθαρρύνει εκδηλώσεις που προάγουν τη διαφορετικότητα. Η μέρα αυτή ουσιαστικά, να σας πω ότι λειτουργεί σαν απάντηση σε όσους σπέρνουν τη διχόνοια, προτάσσοντας την αλληλοκατανόηση και την αξία της πολυπολιτισμικής κοινωνίας μας. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Αυτή είναι η ουσία της κοινωνίας. Αν χάσει αυτή τη διάρκεια της και αυτή την πολυπληθή κατάστασή της, τότε θα έλεγα ότι θα χάσει ένα μέρος της αλήθειας της. Και αν χάσει μέρος της αλήθειας, είναι σαν να διαλύεται ο ιστός της.

Άλλη μια κυρία που γιορτάζει σήμερα, η Ελένη Βιτάλη, «Δρόμοι που αγάπησα» του Γιώργου Σταυριανού και του Στέλιου Χατζη Μιχαήλ. Το πρώτο ακούσαμε στο άλμπουμ «Άνεμος είναι», για τους δρόμους της ζωής που πολλές φορές μπερδεύονται και χάνεις λίγο την κατεύθυνση, αλλά πάλι μετά ξαναγυρίζεις και αργά-αργά κατευθύνεσαι εκεί που πρέπει. Στην ίδια χρονιά, μάλλον δύο χρόνια πιο πριν, το 1995 ήταν η Ελένη Βιτάλη, το 1993 η Ελένη Τσαλιγοπούλου, άλλη μια κυρία που γιορτάζει σήμερα, τραγούδαγε Κώστα Καλδάρα, «Τους καθρέφτες».

Ελένη Τσαλιγοπούλου, καθρέφτες, όπως σας έλεγα και πιο πριν, του Κώστα Καλδάρα, ηχογράφηση από βινήλιο, παρακαλώ, εποχή 1993, πόσες ψυχές τότε, πόσοι συνάνθρωποι μας συγκινήθηκαν ιδιαιτέρως με αυτό το τραγούδι. Είχε πέσει και πολύ κλάμα με αυτό το τραγούδι, αλλά με την ωραία έτσι, στιγμή του, με το ωραίο ακουσμά του, με το ωραίο του ταξίδι. Και από το 1993 ξαναγυρίζουμε πέρσι. Σοκράτης Μάλαμας, προφήτης, Χρυσόστομος Καραντωνίου, Γιώργος Κλειφτογιώργος.

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

πόσα έχω να πω για αυτό το τραγούδι. Πόσα έχω να πω και πόσα δεν θα πω. Και δεν θα πω γιατί πολλά πράγματα, ξέρετε, όταν τα ακούς εντελώς διαφορετικά, καλό είναι κάποια στιγμή να το κοιτάμε λίγο περισσότερο. Το θέμα τραγούδι, το θέμα στίχος, το θέμα τραγούδι, το θέμα ιστορία, το θέμα πώς γράφεται ένα τραγούδι και πώς ερμηνεύεται. Λοιπόν, θα τα αφήσω εκεί, απλά θεώρησα να το πω έτσι και να τα αφήσω να φύγει λίγο στον αέρα. Ήταν ο Νίκος Ξυλούρης, ήταν η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Ο Λουκάς Στάνος έγραψε τη μουσική, η ποίηση ήταν του Κώστα Βάρναλη. Πρωτοακούστηκε αυτό το τραγούδι το 1978 στο άλμπουμ «Σάλπισμα». Και αυτά τα τραγούδια έχουν ιστορία. Και καλό είναι, έτσι λέω, και το αφήνω και αυτό στον αέρα. Καλό είναι να υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός. Λοιπόν, είμαστε στα 36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Μαζί τη νύχτα, καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Και από το 1978 στο 2024, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης είναι τα Σταυροδρόμια.

Και ψάχνουμε λοιπόν για μια ψυχή, με τη δική μας όμοια, και αν είμαστε τυχεροί την βρίσκουμε, αν δεν είμαστε τυχεροί συνεχίζουμε την αναζήτηση, γιατί η ζωή πάντα είναι ένα ποίημα και δεν την εγκαταλείπουμε. Πάνος Δημητρόπουλος έγραψε τα λόγια, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης ήταν και στη μουσική και στην ερμηνεία, ήταν στα σταυροδρόμια. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη στις 2.30 το μεσημέρι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, η Βάνα Δαφέρμου συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Πάρη Περισσινάκη. Έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση και ενορχίστρωση ο Πάρης Περισσινάκης για τη συναυλία 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη, του κορυφαίου συνθέτη και λυράρη, που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Παλάς. Οι σπουδαίες συνθέσεις του Κώστα Μουντάκη θα ζωντανέψουν επί σκηνής μέσα από τις φωνές του Μίλτου Πασχαλίδη, του Παντελή Θαλασσινού, του Γρηγόρη Σαμόλη, του Χαΐνη, δηλαδή του Δημήτρη Αποστολάκη, της Μαρία Σουλτάτου, του Δημήτρη Βακάκη, του Νίκου Στρατάκη και του Ζαχάρη Σπυριδάκη. Μαζί τους θα είναι και η χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες, ενώ η σκηνοθετική ματιά είναι του Εμιλιανού Σταματάκη και η αφήγηση του ηθοποιού, βεβαίως, Μιχάλη Αεράκη. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, 2.30 το μεσημέρι, μην ξεχάσετε να ακούσετε την τηλεφωνική συνομιλία της Βάνας Δαφέρμου με τον Πάρη Περισσινάκη. Και δεν θα μπορούσα φυσικά να μην ακούσουμε Κώστα Μουντάκη. Είναι όλο δικό του, και η στίχη και η μουσική και η ερμηνεία βεβαίως, είναι ο αποχαιρετισμός ή αλλιώς Μεσοπέλαγα αρμενίζω.

Βασίλης Κούλας, κερί αναμένο του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα. Βεβαίως θα το θυμάστε από την τηλεοπτική σειρά Σασμός. Αυτό το τραγούδι θα το στείλουμε με πάρα πολλές ευχές και τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα που ταξιδεύει αυτή την ώρα και πηγαίνει στην Κρήτη, και όλα τα προηγούμενα τραγούδια μαζί με αυτό φαντάζομαι ότι το ταξίδι του θα το κάνουν πολύ πιο ευχάριστο. Χρόνια πολλά στον Κώστα λοιπόν, σε όλους τους Κωνσταντίνους χρόνια πολλά, σε όλες τις Ελενίτσες, τις Ελένς χρόνια πολλά και καλά. Να στείλουμε και καλημέρες στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλούς χαιρετισμούς, την καλημέρα μου στο Παλαιοφάλιρο, στην Πτολεμαΐδα, στην Αγία Παρασκευή, στον Οροπό, στην Ηλιούπολη. Και πάμε τώρα σε άλλο ένα τραγούδι, ιδιαίτερα αγαπημένο, από την τηλεοπτική σειρά της ΣΕΡΤ, «Ηλέκτρα, είναι η Μελίνα Κανά».

Αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό σημαίνει σύγχρονη ηλέκτρα χωρίς εκδίκηση. Γιατί πονάμε οι άνθρωποι, μαμά. Δεν είναι όλα σινεμά στη ζωή. Είναι και κάτι διαφορετικό. Ήταν η Μελίνα Κανά, όπως σας προείπα. Ήταν η ηλέκτρα του Νίκου Τερζή και αυτό και του Γιάννη Κότσιρα τα λόγια. Αυτό το τραγούδι και το επόμενο που θα ακολουθήσει θα το στείλουμε με όλη μας την αγάπη στη Σαλαμίνα. Γιώτα Νέγκα, Μίλτος Πασχαλίδης, Κούκλα Σπασμένη.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Είμαι κομμάτια, μία λέξη, όλα τα λόγια, όλος ο στίχος, όλο το τραγούδι. Τα λόγια βεβαίως από τον Νίκο Μωραΐτη, μουσική του Στάμου Σέμση. Ήταν ζωντανή ηχογράφηση το Φλεβάρι του 2024 σε διαφιερωματικές συναυλίες του Νίκου Μωραΐτη στο Christmas Theater. Το άλμπουμ έχει τίτλο 100 φορές κομμάτια. Γιώτα Νέγκα, Μίλτος Πασχαλίδης, Κούκλα Σπασμένη. Είμαστε δύο λεπτά πριν από τη μία, ένα άτι. Πολύ ξένη Καράκογλου θα μας οδηγήσει και αυτό με το δικό του βηματισμό τόσο ξεχωριστά.

Μια θάλασσα αγάπη, μια αγάπη που θα ενώσει όλο τον κόσμο. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε και έτσι θέλουμε να ελπίζουμε κάποια στιγμή όλος ο κόσμος να αγαπηθεί, να πάψει το μίσος που κινείται γύρω μας και σκεπάζει τις ζωές μας. Ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου, «Έχω μια θάλασσα αγάπη» του Σταύρου Σιόλα. Η μουσική, τα λόγια της Ρίτας, που μας έφερε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας. Και για απόψε, 7 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ξημερώνει 21η Μαΐου. Να ευχηθούμε για μία ακόμα φορά χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε, και στην Ανάληψη να ευχηθείτε χρόνια πολλά της Αναλήψεως σήμερα του Κυρίου. Επίσης σήμερα, δεν σας το είπα την πρώτη μας ώρα, θα το πω όμως τώρα, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Natura 2000. Έχει οριστεί έτσι για να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Η Ελλάδα βεβαίως συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο που λειτουργεί σαν ασπίδα ζωής για απειλούμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας για περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Επίσης, το δίκτυο Natura 2000 λειτουργεί και σαν μηχανισμός που φροντίζει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και φύσης. Και εκτός αυτού, όλο του ζητήματος του δικτύου Natura 2000 οφείλουμε και να κάνουμε και εμείς πράγματα και για το περιβάλλον και για τη φύση και για τη ζωή μας ουσιαστικά την ίδια.

Αυτό το καταφέρνει η ζωή και το καταφέρνει με ένα πολύ μαγικό τρόπο. Να συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς, αλλά συγχρόνως και τις αξίες. Όταν κρατάς τις αξίες σου, όταν κρατάς αυτά που πιστεύεις και δεν τα αλλοιώνεις στο πέρασμα του χρόνου για διάφορα ωφέλη, τότε η ζωή σου δίνει αυτά που αξίζεις. Δημήτρης Μπάσης σε μουσική του Θοδωρή Λαχανά και στίχους του Φιλίππου Γράψα. Μας ακούτε πάντα και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Βεβαίως η επικοινωνία μας παραμένει μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα με 2M μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και εγώ σας στέλνω τα ρόδα της άμμου.

Ήταν η Ιουλία, ήταν η αλκιστή πρωτοψάλτη, τραγούδι του Ανδρέα Κατσιγιάννη, η μουσική, η στίχη της Λιζίνας Δημοπούλου από το προξενιό της Ιουλίας. Μας μετέφερε στην ελληνική Ήπεθρο τέλη δεκαετίας του 50, εκεί την εποχή της αθωότητας, αλλά συγχρόνως και την εποχή των ένοχων μυστικών, κοινωνική καταπίεση, καταδικασμένες αγάπες, στερεοτυπικές αντιλήψεις που επικρατούσαν και έκαναν τη ζωή από τη μία πάρα πολύ όμορφη λόγω της αθωότητας, αλλά και πάρα πολύ δύσκολη λόγω των καταστάσεων. Ευτυχώς αυτά παρήλθαν. Όταν οι καρδιές χωρίζουν, Μελίνα Ασλανίδου μαζί με την Αφροδίτη Μάνου, τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνου, στα λόγια η Αφροδίτη.

Ακούσαμε απόψε αρκετά τραγούδια από τηλεοπτικές σειρές που βεβαίως έγραψαν την ιστορία τους και τα τραγούδια έμειναν στις μνήμες μας και βεβαίως και να τα τραγουδάμε και να τα νιώθουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν από το σύριαλ «Η Κατάρα» της Τζέλας Δελαφράγκα, αν θυμάστε. Μελίνα Ασλανίδου λοιπόν, Αφροδίτη Μάνου, «Όταν οι καρδιές χωρίζουν». Είμαστε στα 24 λεπτά, μετά τη μία. Να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς, βεβαίως πρώτους χαιρετισμούς, στο Όσλο, στο φίλο μας τον Νίκο, που είναι μαζί μας εδώ κάθε βράδυ και την αγάπη μας. Στην Κηφισιά, την καλημέρα μας, στην Κυπαρισία, στην Κόρινθο, στις Σέρες, στην Πειραϊκή και αλλάζουμε τώρα. Πάμε, Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Χριστοδούλου, ερμηνεύει ο Μπάμπης Βελισάριος, «Βραδιάζει».

Υπάρχει, υπάρχει και γι' αυτό επιμένω και γι' αυτό επιβιβάστηκα και γι' αυτό κατευθύνομαι και γι' αυτό όλα αυτά. Το τι υπάρχει βέβαια για τον καθένα από εμάς, αυτό το κρίνει ο ίδιος και αυτός βάζει την αρχή, αυτός βάζει τη μέση, αυτό βάζει και το τέλος ή τη συνέχεια του. Η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα λόγια, ο Νίκος Γύρας έγραψε τη μουσική, ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ήταν το «Υπάρχει» από το άλμπουμ «Δεν σηκώνουν άλλο φόβο οι εποχές». Πραγματικά, μεγάλη αλήθεια. Στα 32 λεπτά, μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στον ήχο. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψη συντροφιά για περίπου 27 λεπτά ακόμα. Δεν θα μπορούσα να αποφύγω. Ακούσαμε πολλά τραγούδια, αρκετά μάλλον τραγούδια, από τηλεοπτικές σειρές. Δεν θα μπορούσα να αποφύγω αυτό το τραγούδι.

Έρωτας Φυγάς από την Ειρήνη Τουμπάκη και βεβαίως την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Μάριος Τρόφαλης έγραψε τη μουσική, Ειρήνη Τουμπάκη έγραψε τα λόγια. Ένας έρωτας διαφορετικός, ένας έρωτας που κυνηγάς να τον αγγίξεις, αλλά πολλές φορές σου φεύγει και πάει μακριά. Αυτό το τραγούδι θα ήθελα με πολύ μεγάλη χαρά να το στείλω στην Κωνσταντίνα που γιορτάζει σήμερα, εγγονή. Είναι η Κωνσταντίνα της Χαρούλας, την αγάπη μας λοιπόν και τα χρόνια μας πολλά, με υγεία και κάθε καλό. Πάμε στα ενδεχόμενα τώρα, Βασιλική Μιχαλοπούλου.

Κόντρα στα προγνωστικά λοιπόν, κόντρα στα δεδομένα, αλλά τα ενδεχόμενα να παραμένουν και να λένε ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχουν εμπόδια, αυτά δεν υπάρχουν πια. Η ζωή μαζί με έναν άνθρωπο δεν εξαρτάται ούτε από τις αποστάσεις, ούτε από τις καταστάσεις, ούτε από τα γεγονότα, ούτε από τα προγνωστικά, ούτε από τίποτα. Είναι η θέληση δύο ανθρώπων και όταν δύο άνθρωποι θέλουν, βρίσκουν πάντα, μα πάντα σε αυτή τη ζωή, τον τρόπο και βεβαίως και τη λύση. Το γνωρίζετε εξάλλου, δεν χρειάζεται κάτι να σας πω εγώ. Γιώργος Καψάκης έγραψε τη μουσική και τα λόγια, ήταν η Βασιλική Μιχαλοπούλου, τα ενδεχόμενα από το ομώνυμο άλμπουμ και έρχονται τα σύνορα του κόσμου που θα συναντήσουμε. Καρακώστα, Λαμπρινή Καρακώστα, Γιάννης Παπαγεωργίου, σε λόγια και μουσική του Γιάννη.

Από τα πλέον αγαπημένα μου, ανθρωπέ μου, τον άνθρωπό σου, τον δρόμο σου, ανθρωπέ μου, να τον βλέπεις ίσιο και στα σκοτάδια να χαμογελάς, να τα αντιμετωπίζεις με χαμόγελο, να τα αντιμετωπίζεις με ελπίδα, με αισιοδοξία, και όσοι φέρνουν αυτά τα σκοτάδια να τους κάνουμε λίγο στην άκρη, να τους αφήνουμε λίγο πιο εκεί και να περνάμε ανάμεσά τους για να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε και εμείς, αλλά συγχρόνως να μην μας κάνουν και το μεγάλο κακό. Αλέξανδρος Κτιστάκης, ο δημιουργός και ο ερμηνευτής, ήταν το «Προσπερνάς» από το άλμπουμ «Τα Μαύρα», κυκλοφόρησε το 2023, αν δεν κάνω λάθος. Να στείλω τις τελευταίες πιθανόν καλημέρες για απόψε, την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στο Πειραιά, στο Κολωνάκι, στη Νέα Πέραμο, στην Καλυθέα και στο Μαρούσι. Ένα τραγούδι που τα ακούσαμε τον Απρίλιο αυτής της χρονιάς, δηλαδή πριν από ένα μήνα περίπου, και το είχατε ακούσει αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μάγδα Βαρούχα, «Σχεδόν ερωτευτήκαμε».

Όπως καταλάβατε, ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το μουσικό κουτί της ΣΕΡΤ, το «Αυτό που ξέρω» με την Ελένη Πέτα, του Τάσου Βουγιατζή και του Σόλου Αποστολάκη και βεβαίως η Σενορίτα Λαλαλά. Πριν σας αφήσω έτσι για όλες τις σενορίτες, να είστε καλά και με υγεία εύχομαι όλες οι κυρίες της παρέας μας και βεβαίως και όλοι οι κύριοι. Θα σας αφήσουμε με το «Αν η αγάπη» από την Έλλη Πασπαλά. Τη μουσική έχει γράψει η Ευαρθία Ρεμπούτσικα, τα λόγια έχει γράψει η Ελένη Ζιώγα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Κωνσταντίνο και Ελένη και ανάληψη, χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Και να σας υπενθυμίσω ότι θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε μια υπέροχη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: στο δεύτερο 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.